έχουμε στην πρώτη σήμερα μετάδοση με ένα οργανικό του θέμα, προσφυλή και δημοφιλή. Τα προσφυλής των ίδιων, τα οργανικά θέματα, δημοφιλέστατα στον κόσμο και αγαπημένα σε όλους εμάς. Με το κομμάτι Mujeres del Mundo, γυναίκες του κόσμου, από το Secret Love, το ξεκίνημα. Ξεκινώντας δηλαδή κάπως από το τέλος, από τα σημερινά του δημιουργήματα, τα μουσικά, για να γυρίσουμε πίσω, να επιστρέψουμε στην δεκαετία του 1980, όταν και περίπου στα 1982 εμφανίζεται στα μουσικά μας πράγματα. Να κάνω μια υπενθύμηση περίληψη των προηγουμένων που λένε με την ευκαιρία, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Από τον Οκτώβριο του 2023 ανοίξαμε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, τα μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, και ήδη ακούσαμε Νίκο Ξηδάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Σταμάτη Κραουνάκη, Γιώργο Καζαντζή. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σταυριανό. Εκτίμησα ότι προέκυψε ως ανάγκη, ως μεγάλη συνέχεια του κύκλου Τροβαδούρη και Μπαλάντες, που διήρκησε τρεις ραδιοφωνικές σεζόν που λένε, από το φθινόπωρο του 20 μέχρι τον Ιούνιο του 23. Κάλυψε σχεδόν μια πεντηκονταετία της ιστορίας της ελληνικής μπαλάντας και των τραγουδοποιών μας, και μετά η συνέχεια ήρθε σαν η διάθεση να παρουσιάσουμε μια μεγάλη ομάδα εμπνευσμένων και σπουδαγμένων Ελλήνων συνθετών που εμφανίζονται μετά το 1980, οι περισσότερες και οι περισσότεροι εν ζωή και δημιουργία στις μέρες μας, και αποτελούν κάπως, θα λέγαμε, την τρίτη γενιά του μεταπολεμικού ελληνικού τραγουδιού. Αν θεωρήσουμε έτσι λίγο αυθαίρετος, πρώτη τους Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, δεύτερη τους μικρότερους ηλικιακά και περίπου επιγόνους τους συνθέτες, Μικρούτσικο, Καραίνδρου, Κουγιουμτζή, Σπανό, Μαυρουδί, Μούτσι, Λοΐζο, Λεοντή. Φτάνουμε σε αυτήν τη γενιά με υπέροχους, εξαιρετικούς εκπροσώπους, με ασπουδαίο και πολύχρωμο ήδη έργο, με τραγούδια, με οργανικά, με συνθέσεις για κινηματογράφο, για θέατρο, ακόμη και για μπαλέτο και για παιδικά και για παραμύθια. Γιώργος Σταυριανός λοιπόν στην πρώτη εκπομπή, και πάμε στην αρχή, πάμε στην έρημη πόλη.

Ήσουν αφεγγάρι ο τίτλος του τραγουδιού που είναι και πρώτο στην σειρά των τραγουδιών στον δίσκο Ερημιπόλη του Γιώργου Σταυριανού που βγαίνει το καλοκαίρι του 1982. Ζηλευτό τραγούδι, το έχουν ερμηνεύσει τουλάχιστον δισκογραφικά επίσης ο Γιώργος Νταλάρα είναι ένα Βενετσάνου, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις. Πάντως σίγουρα στις συναυλίες, στις ζωντανές εμφανίσεις πολλών τραγουδιστών περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριό τους. Έχει και τους εξαιρετικούς στίχους εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου, καθώς στα υπόλοιπα η στίχη είναι του ίδιου του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού. Ο Σταυριανός ξεκίνησε με σπουδές σε άλλα χωράφια, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει διδακτορικό στην φιλοσοφία, έχει πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, έχει σπουδάσει στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας, γεννημένος βέβαια στο Ηράκλειο της Κρήτης, κριτικός ο Γιώργος Σταυριανός. Μάλιστα δίδαξε και ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όμως εμφανίζεται στην μουσική και από τότε με μια τακτικότητα έτσι ανά 2-3 χρόνια δίνει εξαιρετικά τραγούδια και πολύ ωραία οργανικά θέματα επίσης στην σύγχρονη ελληνική μουσική, στην δισκογραφία μας και με ένα χαρακτηριστικό βέβαια, νομίζω είναι μια έτσι δική του καινοτομία, ίσως η πιο εμπνευσμένη συμβολή του στο νεότερο μουσικό μας τοπίο, ότι συχνά έχει απαγγελίες κειμένων μέσα στα οργανικά του θέματα. Θα ακούσουμε λοιπόν από την Έρημη Πόλη, θα ακούσουμε από τους 10 παιδικούς καημούς, θα προλάβουμε νομίζω να ακούσουμε και από τους φόβους του μεσημεριού. Να δώσω τηλεφωνική επικοινωνία στο 2310-222-302. Να υπενθυμίσω αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας, το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα και πάμε να ακούσουμε τον χορό της ματαιότητας από τον Κώστα Θωμαίδη.

Στην έρημη πόλη το κύριο μέρος των τραγουδιών, το μεγαλύτερο αριθμό, τον έχει η Μαρία Δημητριάδη, η οποία βρίσκεται σε μια εκπληκτική κατάσταση και από άποψη έτσι φυσικής δυνάμεις της φωνής, αλλά και ερμηνευτικής οριμότητας. Είναι καταπληκτική η Δημητριάδη σε κάθε εκδοχή της εδώ, ακόμα και στο επόμενο που θα ακούσουμε, που είναι ένας ζεϊμπέκικος, όχι πολύ συνηθισμένος ρυθμός για τις συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού, αλλά υπαρκτός βεβαίως και αυτός μέσα στην ελληνικότητα συνολικά της μουσικής του, γιατί είναι έντονη αυτή. Επίσης τραγουδούν ο Κώστας Τωμαίδης που ακούσαμε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, που μάλιστα ερμηνεύει και ένα κομμάτι εντελώς μόνος, το Μια Παλιά Μουσική, και κάποια άλλα τα μοιράζεται, το Ώρα Πικρή, ας πούμε, το μοιράζεται με την Μαρία Δημητριάδη. Να ακούσουμε την Μαρία Δημητριάδη στο τραγούδι «Οι σιωπές».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Τεχνιέντος η εκπομπή που σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ο Νίκος Κακάρικος έχει την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της σημερινής εκπομπής, της πρώτης της αφιερωμένης στον Γιώργο Σταυριανό, στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες». Ακούσαμε πριν Μαρία Δημητριάδη από την «Έρημη πόλη». Με Μαρία Δημητριάδη θα συνεχίσουμε. Στις σιωπές νομίζω ήταν μαζί της το ρεφρέν και ο ίδιος συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με Μαρία Δημητριάδη και μάλιστα με ένα από τα αγαπημένα μοτίβα του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού, που ήδη εμφανίζεται από αυτόν, από τον πρώτο δίσκο, δηλαδή το να υπάρχει σίγουρα ένα ορχιστρικό κομμάτι μέσα στη συνολική δισκογραφική εργασία, το έργο αυτό, το συνολικό, το σύνολο των τραγουδιών, και να υπάρχει και μία απαγγελία. Θα ακούσουμε, από συντή θα ακούσουμε, Νίκο, θα ακούσουμε την πορεία με την Μαρία Δημητριάδη.

πάνω στα πλακάτ θα νικήσει ο λαός. Τα κλάξον δυναμώνουν γύρω. Πολύχρωμες επιγραφές άρχισαν να ανάβουν. Ετούτη η πορεία δεν λέει να τελειώσει. Κι εγώ τυχαίας ακολούθησα. Ήξερα πως δουλεύεις στο διπλανό παντοπολείο. Τα νιάτα σου μαραίνονταν ζυγιάζοντας πατάτες, ρύζι, λαχανικά. Το στόμα σου ανοιγόκλινε για μερικά συνθήματα. Αλλά το βλέμμα σου μηχανικά σ' αποσπούσε σε μια παραφορτωμένη βιτρίνα με στερεοφωνικά συγκροτήματα. Στεκόμουν λίγο παράμερα. Έτσι που τα καλοκτενισμένα σου μαλλιά γυάλιζαν κάτω από το δυνατό φως του ηλεκτρικού που πέφτε πάνω μας. Δεν ήξερα καν το όνομά σου. Κι όμως απόψε θα σε πλησίαζα. Γιατί βρεθήκαμε σε τούτη δω την πορεία. Εσύ γιατί την πίστευες. Κι εγώ λίγο τυχαία.

Με εμφανή εδώ τα στοιχεία σε αυτόν τον πρώτο δίσκο, ορχιστρικά τουλάχιστον στη χρήση οργάνων δηλαδή, εμφανή τα στοιχεία επιρροής Γιάννη Μαρκόπουλου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, της επιρροής έτσι, αυτού του κριτικού ήχου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην έρημη πόλη, πάλι με Μαρία Δημητριάδη, ακούγοντας ένα ακόμη εκπληκτικό κομμάτι μέσα από το δίσκο «Τον καημό της φυσαρμόνικας».

Τρία χρόνια μεσολαβούν από το 1982 που λέτε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, μάλλον αναζήτησης και γόνιμης και ουσιαστικής μάλλον αναζήτησης μέσα και στο χώρο του τραγουδιού και της μουσικής του έκφρασης. Και το 1985 εμφανίζεται και πάλι ο Γιώργος Σταυριανός με τους 10 παιδικούς καημούς. Ένα χρόνο αργότερα, ας μην ξεχνάμε, βγαίνει ένας υπέροχος δίσκος επίσης με κομμάτια που δεν μπορείς καν να αφαιρέσεις, έτσι. Δηλαδή να διαλέξεις ποιο είναι καλύτερο από το άλλο, η φόβη του μεσημεριού. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε κάποια από τους 10 παιδικούς καημούς, που είναι αλήθεια είναι ένας από τους δίσκους που σπανίζει λίγο στις ραδιοφωνικές ακροάσεις. Ο Αργύρης Κούκας, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά για τη συνέχεια, έχει αναλάβει εδώ την κύρια ερμηνευτική έκφραση. Συμμετέχει η Πέννη Ξενάκη και επίσης και ο ίδιος ο Σταυριανός, που ερμηνεύει ένα κομμάτι μάλιστα σε στίχους της Μανίνας Ζουμπουλάκη, τα υπόλοιπα είναι δικά του. Και εδώ επίσης να πω ότι υπάρχουν τα βασικά μοτίβα, τα αγαπημένα που λέγαμε και πριν. Υπάρχει το κρυφτό, ας πούμε, που είναι σκέτο ορχιστρικό. Υπάρχει το τέλος, το οποίο είναι ορχιστρικό, με πίεση επαγγελία του Σταυριανού και πάλι. Για να πάρουμε μία έτσι αντιπροσωπευτικότατη ιδέα από αυτόν τον δίσκο, ακούγοντας και Αργύρη Κούκα και Πέννη Ξενάκη και τον ίδιο το συνθέτη. Καταρχήν, η αγάπη σου ήταν γεράνη.

Από την FM Records, η κυκλοφορία του δίσκου των 10 παιδικών καημών. Εδώ λοιπόν συμμετέχει η Πέννη Ξενάκη στο «Θα στο πω μια βραδιά», πάντα να θυμίσω με στίχους του συνθέτη, του Γιώργου Σταυριανού. Είναι εξαιρετική η ερμηνεία της εδώ.

Πάμε και στο Σαν Φυλάχτο Βυζαντινό που έχει τους στίχους της Μάνινας Ζουμπουλάκη και ερμηνεία από τον ίδιο τον Γιώργο Σταυριανό.

ξυπνισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω

κλεισμένος άδεια νύχτα στ' άλλα της βρόχης. Σαν κι έτοιμα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού με μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες. Ο κύκλος εκπομπών Τεχνιέντος που ακούτε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την πρώτη εκπομπή για τον Γιώργο Σταυριανό, ακούγοντας επιλογές από τους δίσκους του Έρημη Πόλη, 10 παιδική καημή, φτάνουμε και στον δίσκο «Η Φόβη του Μεσημεριού» στα 1986. Ένας δίσκος που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα σε 3-4 σημεία που νομίζω ότι πρέπει όλα να τα αναφέρω. Το ένα είναι ότι εδώ υπάρχουν και άλλοι στιχουργοί. Υπάρχει ο Γιώργος Μητρόπουλος, υπάρχει η Λίνα Νικολακοπούλου, πέρα από τον ίδιο τον συνθέτη, τον Σταυριανό. Το δεύτερο είναι ότι συνεχίζει να έχει την κορυφαία του καιρού ερμηνεύτρια, την Μαρία Δημητριάδη, αλλά και να μας φέρνει και μία αποκάλυψη, την φωνή της Μαρίας Κανελοπούλου, που παίρνει μεγάλο μέρος, θα έλεγα, των ερμηνεών μέσα σε αυτόν τον δίσκο. Επίσης, τα βασικά μοτίβα συνεχίζονται, να υπάρχουν οργανικά και να υπάρχουν απαγγελίες, αλλά εδώ, στις απαγγελίες, γίνεται μια πραγματικά πολύ επιδραστική στην ακρόαση και στην δημοφιλία αυτού του δίσκου παρουσία. Είναι αυτή της Κάτιας Δανδουλάκη, συνεργάζεται μαζί της και η Κάτια Δανδουλάκη απαγγέλει τους φόβους του μεσημεριού με κείμενο του Γιώργου Σταυριανού.
2: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα κι η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα, και φεύγοντας ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό και ρυσμαρί που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το σημαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν, έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Οι χτύποι της δυνάμωναν. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το «Η φόβη του μεσημεριού» που δίνει και τον τίτλο σε όλο τον δίσκο που έχει ενορχιστρώσει και του Λευτέρη Καλκάνη, να το πούμε εδώ, και που συμμετέχουν και εξαιρετικοί μουσικοί, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ο Δημήτρης Λέκας και αρκετοί ακόμη. Τα κομμάτια εδώ, φίλες και φίλοι, είναι ένα και ένα, δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις δηλαδή. Και υπάρχει και μια ευρύτητα από αυτόν τον εξαιρετικό μελωδό, τον Γιώργο Σταυριανού, υπάρχει και μια ευρύτητα εκφραστική, παραδείγματος χάρη αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, απέχει πολύ από τα ηχοχρώματα του προηγούμενου.

Μικρής διάρκειας το απόψε με στίχους του Γιώργου Μητρόπουλου που υπάρχει μέσα σε δύο εκδοχές. Μία με ερμηνεία μόνο από την Μαρία Αριστοπούλου και εδώ μαζί η Αριστοπούλου μαζί με την Μαρία Καναλοπούλου που έλεγα πριν ότι κατά τη γνώμη μου είναι η δεύτερη έτσι μεγάλη αποκάλυψη αυτού του δίσκου πέρα από την απαγγελία της Δανδουλάκη. Καναλοπούλου παίρνει μεγάλο μέρος τραγουδιών επάνω της και τα λέει εξαιρετικά.

Μαρία Γρανλοπούλου, λοιπόν, που μετά έκανε και κάποιες εμφανίσεις μαζί με Ρένα Αλκίου, με την Πέννη Ξενάκη βεβαίως, αλλά εδώ, όπως σας είπα, έχει με μεγάλο μέρος τραγουδιών και με διαφορετικές ερμηνείες. Άλλωστε και ο Σταυριανός, αυτό ας πούμε, είχε δικούς του στίχους, μελοποιεί και Ελίνα Νικολακοπούλου εδώ, βάζοντας μια λίγο πιο εξωστρεφή πινελιά στις μουσικές του, στο «Τι να το κάνω το φιλί».

Σχεδόν στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής, ασφαλώς και δεν τελειώσαμε με τα τραγούδια και τις ωραίες μελωδίες του Σταυριανού. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενες εκπομπές και με τους φόβους του μεσημεριού ασφαλώς θα συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά ωραία κομμάτια που δεν μεταδώσαμε. Αξίζει αποχαιρετώντας σας, θυμίζοντας ότι ήταν ο Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική επιμέλεια και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής, να ακούσουμε κλείνοντας Μαρία Δημητριάδη, την φωνή με την οποία ξεκινήσαμε στο Ίσουνα Φεγγάρι, εδώ σε μια διαφορετική αλλά όπως πάντα τόσο ωραία ερμηνεία. Θα την ακούσουμε στο «Πες μου που με πας» και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

πίσω δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Πίσω δε γυρνάς, μπρος μόνο κοιτάς, λίγο ξαποσταίνεις και με ξεγελάς. Σε φωνάζω αγάπη, γίνεσαι παιδί,

1971, ο George Clinton μαζί με τους Funkadelic κυκλοφορούν έναν δίσκο, τον τρίτο δίσκο του Σχήματος, που όχι απλά δεν ήταν ο πιο επιτυχημένος της καριέρας τους, δεν ήταν ούτε καν κοντά στη μεγαλύτερη τους επιτυχία, ωστόσο είναι ένας από τους δίσκους που πραγματικά άλλαξαν τη μουσική ιστορία και έχουν επηρεάσει σχεδόν οτιδήποτε ήρθε από εκεί και πέρα. Ένας δίσκος ο οποίος στην πραγματικότητα μόλις ακούσαμε ότι ξεκινάει με ένα δεκάλεπτο σόλο κιθάρας από τον Eddie Hazel με πολύ λίγα λόγια, μια μικρή αφήγηση στο ξεκίνημα, και η ιστορία λέει ότι υπό την επίρρεια ψυχοτρόπων ουσιών ο George Clinton πήρε τον Eddie Hazel από τον ώμο και του είπε: «Παίξε σαν να έμαθες μόλις ότι πέθανε η μάνα σου». Και έτσι, χωρίς πολλά, με ένα μόνο take, και περνώντας αυτό το take μετά πολλές φορές από μονάδα delay, βγήκε το Maggot Brain, το οποίο έδωσε και τον τίτλο του στον τρίτο αυτόν δίσκο, τον Funkadelic. Ένας δίσκος ο οποίος πραγματικά έχει επηρεάσει τεράστια ονόματα και πολλά είδη μουσικής, όπως για παράδειγμα την funk, γιατί είναι ένας καθαρά funk, μάλλον ψυχεδελικός funk δίσκος. Την πορεία της ψυχεδελικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και έπειτα πολλά ροκ σχήματα, σε πολύ μεγάλο βαθμό την hip-hop κουλτούρα της Αμερικής, αλλά και μουσικούς μέχρι και σήμερα, όπως ο Τζον Φρουσιάντε, όπως ο Red Hot Chili Peppers, όπως ο Φλί. Ο Φλί, ο οποίος ενέτη 2026 διασκευάζει το Maggot Brain στον πρώτο προσωπικό jazz δίσκο του. Όπως ο Childish Gambino, πραγματικά ένας τεράστιος δίσκος, του οποίου η συνέχεια δεν μοιάζει καθόλου με το πρώτο κομμάτι. Γιατί, θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε το Can You Get to That.

Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι το ακούμε και στο Hit It and Quit It και στο Can You Get To That, το οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ότι η funk τόσο heavy, τόσο βαριά δεν είχε ακουστεί μέχρι τότε και ποτέ ξανά δεν ακούστηκε με αυτόν τον τρόπο. Εν τω μεταξύ, στο προηγούμενο τραγούδι, στο δεύτερο, στο Can You Get To That, μαζί με τους Funkadelic ακούσαμε και τους Hot Buttered Soul, Soul που ήταν το σχήμα φωνητικών του Isaac Hayes. Για να καταλάβουμε λίγο πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πάμε λίγα χρόνια πίσω, γιατί ο George Clinton δεν ξεκίνησε με τους Funkadelic, ξεκίνησε να φτιάξει ένα φωνητικό soul σχήμα που ήταν οι Parliaments ή Parliament, όπως ονομάστηκαν μετά. Μετά έφτιαξε μία μπάντα που τους ονόμασε Funkadelic, που θα ήταν η μπάντα που θα συνόδευε τα φωνητικά των Parliament. Μετά τα έκανε δύο διαφορετικά σχήματα. Στην πορεία, μετά από λίγα χρόνια, δούμε ότι τα ενώνει και φτιάχνονται Parliament Pavla Funkadelic. Εντάξει, αρκετά μπερδεμένη η ιστορία. Αυτό που κρατάμε από το Maggot Brain είναι ότι είναι ο τελευταίος δίσκος με το original line-up, με τα original μέλη, δηλαδή τον Funkadelic. Δεν θα ξανασυνέβαινε κάτι τέτοιο, και στην πραγματικότητα μετά την κυκλοφορία του η μπάντα, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, θα διαλυόταν. Πριν όμως βέβαια προλάβουν να γίνουν πρωτοπόροι, όπως είπα και λίγο πιο πριν, σε πολλά μουσικά είδη, να επηρεάσουν πάρα πολλά μουσικά είδη αλλά και καλλιτέχνες μέχρι και σήμερα.

και ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα εδώ από τους Φανκαντέλικ και τον Τζορτζ Κλίντον, που πάντα ήταν πολιτική η μουσική του, αλλά πολλές φορές έτσι μια πολύ αφαιρετική, διαλογιστική, διαστρική, ίσως και εμπρεσιονιστική διάθεση, να το πούμε. Αρκετά σπάνια ήταν σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμά του. Ωστόσο, όταν σου λέει εσύ και οι δικοί σου μαζί με μένα και τους δικούς μου, μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να πει, ειδικά σε μια περίοδο που οι φυλετικές διακρίσεις στην Αμερική ήταν στο απογειό τους εκεί τέλη δεκαετίας του 60 με αρχές της δεκαετίας του 70. You and your folks, me and my folks, λοιπόν, από τους Funkadelic και το Maggot Brain. Πάμε να περάσουμε τώρα στο Super Stupid, το επόμενο κομμάτι του, το οποίο οι κριτικοί της εποχής το είχαν χαρακτηρίσει σαν τους Black Sabbath, αν θα ήθελαν να παίξουν funk.

Back in Our Minds, λοιπόν, από τους Funkadelic και το Maggot Brain, το οποίο όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει δεν είχε λάβει και τις καλύτερες κριτικές, ειδικά όταν ξεκινάς, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, με ένα δεκάλεπτο σόλο κιθάρας, πολύ ψυχεδελικό, πολύ ατμοσφαιρικό. Στην πραγματικότητα δεν πιάνεις ακριβώς τα αυτιά του κριτικού που περιμένει να ακούσει funk από εσένα. Ωστόσο, πλέον η φήμη και η στροφημία του δίσκου όχι απλά αποκατασταθεί, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών, και είπαμε και νωρίτερα το πόσο κόσμο και πόσα μουσικά είδη και πώς άλλαξε την, πόσα ο κόσμο και μουσικά είδη επηρέασε και πώς άλλαξε την πορεία της μουσικής αφότου κυκλοφόρησε. Είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 14 των R&B charts στην Αμερική εκείνη τη χρονική περίοδο. Υπενθυμίζω, ακόμα είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν ξεχωριστά charts για τους λευκούς και ξεχωριστά για τους μαύρους, από τη μία τα pop charts, από την άλλη τα R&B. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Funkadelic θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, και αφότου ξαναβρεθούν σαν μπάντα, καθώς όπως είπαμε το Maggot Brain είναι ο τελευταίος δίσκος της Original Synthesis που μετά στην πραγματικότητα θα διαλυθεί. Πάμε να κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου με το Wars of Armageddon, ένα ακόμα έτσι τρελαμένο ψυχεδελικό τζαμ γεμάτο εφέ.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Maggot Brain, τον Funkadelic, ο ιστορικός αυτός δίσκος από τα μέσα του 1971. Τώρα, δύο μήνες ακριβώς μετά από την κυκλοφορία του δίσκου, στις 12 Σεπτεμβρίου του 1971, οι Funkadelic παίζουν ζωντανά στο Meadowbrook του Ρότσεστερ της πολιτείας του Μίσιγκαν και ηχογραφούν τον δίσκο αυτό, ο οποίος ωστόσο θα κυκλοφορήσει 25 χρόνια αργότερα, το 1996, και εκεί θα πάμε για να κλείσουμε την εκπομπή μας, να ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε από την εκεί 14-λεπτη εκτέλεσή τους, στο ομότιτλο βέβαια Maggot Brain. Κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, θα σου 30 φίλου σήμερα μαζί μας τον ήχο, μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή σε μια οργανική εκδοχή από τον θρυλικό, θα τον χαρακτήριζα δίσκο, όπου ο Μίμης Πλέσας παίζει φιλικόρντα και μπορεί να μην ακούσαμε τους στίχους από το τραγούδι αυτό, ακούγοντας όμως κάποιος την μελωδία, τα λόγια έρχονται αυτόματα. Και αυτή είναι η έκτη εκπομπή, το έκτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τραγούδια από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, τα οποία αναφέρονται σε χρώματα, τα οποία έχουν στους στίχους τους κάτι από θαλασσία, από κίτρινο, από μαύρο, από κόκκινο ή από λευκό. Οι προηγούμενες 5 εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για όποιον θέλει να τις ψάξει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΕ3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

άσπρα καράβια. Ακούσαμε από την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού που μας έρχεται από την εποχή του νέου κύματος. Και θα πάμε τώρα στην Λιλιπούπολη, στην μουσική δηλαδή και στα τραγούδια από την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος, όπου υπάρχει μια σειρά τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Η στίχη είναι της Μαργανίνας Κριεζή και εμείς θα ακούσουμε τρία από αυτά τα τραγούδια από την Λιλιπούπολη, ξεκινώντας με την Λένα Πλάτωνος και την Ρόζα Ροζαλία.

Ακούσαμε το τραγούδι για το ροζ χρώμα, την Ροζαλία δηλαδή, από την Λιλιπούπολη, ένας δίσκος σε διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Η Λένα Πλάδωνος έγραψε την μουσική και τραγουδά για το ροζ. Θα ακούσουμε τώρα και για το καφέ χρώμα από τον Αντώνη Κοντογεωργίου και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Ακούσαμε και για το καφέ χρώμα, μια αρκούδα καφέ σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και πάντα σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Τέλος της δεκαετίας του 70 γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια για την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος στην Λιλιπούπολη. Η Λιλιπούπολη ξεκίνησε ως μια εκπομπή για να μαθαίνουν τα πολύ μικρά παιδιά τι είναι το κόκκινο χρώμα, τι είναι το πράσινο χρώμα και όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν τότε διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα και έχουν αυτά τα τραγούδια πολύ ψηλό μουσικό επίπεδο, δεν είναι υποδεέστερα αυτά τα τραγούδια, δεν υπολείπονται από τα τραγούδια των ενηλίκων. Θα ακούσουμε τώρα και για το κίτρινο χρώμα, την μαγιονέζα.

0: Τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Το 2001 ο Νίκος Κυπουργός συγκέντρωσε τραγούδια και μουσικές που είχαν γραφτεί την τελευταία δεκαετία για παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Αναζήτησε λοιπόν ερμηνευτές και ερμηνεύτηρες να τραγουδήσουν και πάλι αυτά τα τραγούδια που ο ίδιος είχε γράψει την μουσική, να τα τραγουδήσουν ξανά στο στούντιο, αναδημιουργώντας το κλίμα των παραστάσεων. Τα μυστικά του κήπου, όπως ονομάζεται ο δίσκος αυτός που δημιουργήθηκε από αυτή την συνθήκη, είναι ένας πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δημοφιλής δίσκος και εμείς θα ακούσουμε τον Άρη Χριστοφέλη στο Κίτρινο.

Είμαστε ζωντανά στο 958 της R3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε κάποιο χρώμα ή στα χρώματα γενικότερα. Ακούσαμε για το κόκκινο άλικο που είναι το έντονο κόκκινο. Και θα πάμε τώρα πίσω στο 1993 και θα ακούσουμε τα χρώματα από τους Εκείνος και Εκείνος.

Ακούσαμε τα χρώματα από τους εκείνους και εκείνους. Θα παραμείνουμε σε χρώματα, θα παραμείνουμε στα μέσα της δεκαετίας των 90 και θα ακούσουμε για τα χρώματα που ήταν στο θολό του ουρανού ζωγραφισμένα από τον Νίκο Γιώγαλα στον πάτο της καρδιάς μου.

Το 1982 η Σπυριδούλα, το συγκρότημα Σπυριδούλα που ήταν ο Βασίλης και ο Νίκος Σπυρόπουλος, η Μελίνα Καρακώστα, ο Άκης Περδίκης και ο Παύλος Βακατάτσης κυκλοφορούν το δίσκο «Νάιλον, Τέφια και Ψόφια Κέφια». Εκεί βρίσκεται το κίτρινο φως.

Σε ζωγραφίζω από την αρχή με όλα τα χρώματα κάποιας παλιάς και σκοτεινής ακουαρέλας. Ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο, από τον δίσκο ακουαρέλα σε μουσική του Ηλία Μακρύδη. Θα ακούσουμε τώρα και το γαλάζιο τραγούδι από τα παιδιά της παλαιότητας.

στο τέλος του 1982 η ραδιοφωνική παραγωγός Ρινιό Παπανικόλα ζήτησε από την Ελένα Πλάτωνος να γράψει ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα μεταδίδονταν αποκλειστικά στην πρώτη εκπομπή του χρόνου που θα ξεκινούσε σε λίγες μέρες. Κάτι τέτοιο είχε ζητήσει και από άλλους δημιουργούς. Η Ελένα Πλάτωνος έδωσε το μπλε για την εκπομπή, το οποίο αργότερα ηχογραφήθηκε ξανά και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Μάσκες Ηλίου. Λέγεται μάλιστα ότι μόλις άκουσε την εκπομπή και το τραγούδι «Μπλε», τηλεφώνησε αμέσως στην Ελένα Πλάτωνος ο ποιητής Νίκος Καρούζος και της είπε ότι το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του καλύτερο από συνολικά δύο ποιητικές συλλογές του.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε για τα κόκκινα τα blues σε μουσική και στίχους του Μάνου Ξηδούς και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στα χρώματα. Έκτη εκπομπή είναι αυτή με αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε «Βάλε τ' άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από την κλάστρα σου» ή αλλιώς «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Ωραία, και μια χάντρα θαλασσιά να μην σε ματιάζουν τα νησιά. Ακούσαμε από την Χάρης Αλεξίου και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και θα κλείσουμε το σημερινό jukebox, ένα jukebox με χρώματα και θα ακούσουμε το πουκάμισο το θαλασσί και αμέσως μετά το ρούχο το θαλασσί. Το πρώτο είναι σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή και θα το ακούσουμε από την φωνή του Γιώργου Νταλάρα και το δεύτερο σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

ευκαιρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

Το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας το ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός. Κι ο πόνος του τη νύχτα

το φεγγάρι απόψε δέθηκα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κιόλα. Ίσως σου να μοιάζουν μακρινά, φορτηγά να ακόμα έχουν λαχανικά.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1586 φτάνει για πρώτη φορά η πατάτα στην Ευρώπη και το 1900 ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει χάμπουργκερ. Το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελλάδος, μας χάρισε μεταξύ άλλων την Πάπισσα Ιωάννα. Το 1942 γεννιέται η Τόνια Μαρκετάκη, σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος. Υπήρξε από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1741 απεβίωσε ο Αντώνιο Βιβάλτι, Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης βιολονίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Γεννήθηκε στη Βενετία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στυλοπάτες της δυτικής μουσικής, έχοντας επηρεάσει βαθιά σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μπαχ. Το πιο αναγνωρίσιμο και διάσημο έργο του παγκοσμίως είναι οι Τέσσερις Εποχές. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, κορυφαίος Γερμανός συνθέτης της περίοδου Μπαρόκ. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Άφησε πίσω του περισσότερο από 1000 έργα. Το 1985 απεβίωσε η Φόφη Σαραντοπούλου, διακεκριμένη Ελληνίδα λυρική ψήφωνος, με σημαντική καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 1828 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση του μυθιστορήματος Φράγκενστάιν της Μέρι Σέλι. Το 1951 ο Walt Disney κυκλοφορεί τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων και musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, σε μια Τρίτη η οποία μοιάζει με Δευτέρα. Μην σας πω πως είναι και χειρότερη από Δευτέρα, αλλά μην τους αρπάξουμε από τα μούτρα, αγαπητή Ζωήτσα. Ζωή Μούσιου και σήμερα μαζί μας στον ήχο. Τι να κάνουμε, έχουμε τα θέματα μας, έχουμε τα ζητήματά μας. Από εχθές έχει πάρα πολλά, Ζωή, τα σχολιάζαμε και εδώ χθες, πάρα πολλά δημοσιεύματα για τον Όλυμπο και για τις παραλίες όπου έγινε η απόβαση στην Ορμανδία που εντάχθηκαν στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι ήδη, ας πούμε, και ότι έχει καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ. Τέλος πάντων, διάφορα κείμενα για όλο αυτό, τα οποία κείμενα έρχονται να θυμίσουν τι ήταν και τι παραμένουν. Όπως ο Όλυμπος και όπως οι ακτές όπου έγινε η απόβαση στην Ορμανδία, ποιο είναι το αποτύπωμα που υπάρχει όχι μόνο στην ιστορία αλλά και στο φαντασιακό, και τέλος πάντων για όλες αυτές τις διαδρομές, για το πώς κάτι το οποίο ορίζει μια συνθήκη, αποτελεί ένα όριο, έχει σημασία για ένα τόπο, ξαφνικά μοιάζει να είναι κάτι το οποίο ανήκει σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου, σε εκείνους που προηγήθηκαν, σε αυτούς που βρίσκονται αυτή την εποχή πάνω στη γη, αλλά και σε όλους όσοι θα ακολουθήσουν, και αυτό νομίζω πως είναι κάτι τρομερά συγκινητικό. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, ο καιρός έξω είναι ζεστός, θα έρθει και μια αφρικανική σκόνη μούρλια, θα πλήξει κυρίως στην Αττική, αλλά όλο και κάτι τσιμπάμε εμείς εδώ πάνω, και βρεμίστε να γοριά. Δεν θα έρθει η αφρικανική σκόνη, δεν θα έχουμε τίποτε ρυπογόνα από τις πυρκαγιές, διότι κάθε τρεις και λίγο μπαίνει και μια φωτιά. Σε ελπίσουμε πως όλα αυτά θα τελειώσουν. Ξέρουμε ότι δεν θα τελειώσουν εδώ, αλλά τέλος πάντων πάντοτε μπορεί να ελπίζει κανείς. Και πού να δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Ζωή Μούσχη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, εκτάκτως και σήμερα, όπως και για όλη την εβδομάδα, όπως και για την επόμενη εβδομάδα. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. 69-300-78-291. Σε περίπτωση που σας έρθει όρεξη, να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι, δεν θα σας πω χθεσινές ειδήσεις. Είναι το ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον Όλυμπο, που έγινε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό έχει κάνει φοβερό γκέλ. Και μάλιστα η φίλη μου η Ράνια λέει, την UNESCO περιμέναμε για να πάθουμε την αξία του Ολύμπου. Εντάξει, αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Απλώς λέει ότι όταν αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, γίνεται ένα πάρα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο. Αυστηρότερο, αυστηρότατο, απόλυτα αυστηρό, δεν μπορεί να κουνηθεί μίγα για να πειράξει το οτιδήποτε. Έχω την εντύπωση ότι έτσι και αλλιώς δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, ξέρω, να πάρεις ένα κλαράκι. Βοηθήστε με αν κάνω σε κάτι λάθος. Όπως δεν είναι πια επιτρεπτό να πηγαίνεις σε παραλίες και να γεμίζεις με βότσαλα. Πού πας με τα βότσαλα, στα πίσω, δεν δικά σου, είναι όλων, είναι ολονών αυτό, είναι φοβερή εκπαίδευση πάνω σε κάτι. Τέλος πάντων, ελπίζω πράγματι να είναι έτσι τα πράγματα. Μέσα σε όλα αυτά, το πρωί γέλασα πάρα πολύ. Θα μου πει κανείς, μπορεί να γελάσει κανείς με την ειδησιογραφία σήμερα, τη χθεσινή και την προχθεσινή και του προηγούμενου μήνα και του Ιανουαρίου και της προηγούμενης χρονιάς? Όχι, νομίζω πως είναι μια εποχή που το γέλιο κάπως έχει παγώσει στα χείλη μας. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να πάμε κόντρα με κάθε τρόπο και με κάθε αφορμή. Τον Χόλαντ, ο οποίος δεν είναι και το καλύτερο όμως, το οποίο σε περίπτωση που ψάχνεστε, για να μην γκουγκλάρετε συνέχεια, γιατί και εγώ γκουγκλάρω, διότι αυτοί τους ηθοποιούς της νέας γενιάς, που αυτός δεν είναι και τόσο νέος, είναι χρόνια στο κουρμπέτι, πρέπει να γκουγκλάρω για να δω πρόσωπο και όνομα, για να έρθουν αυτά να δέσουν, για να καταλάβω για ποιον μιλάμε. Είναι ο τηλέμαχος της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Τι να σου πω, από ερμηνεία, σούπερ. Ψώνισε από το σούπερ μάρκετ, χάλι όμως, εντελώς άνευρος. Μάλιστα κάποιος έκανε και καλή κριτική, λέει, τον βλέπεις και λες, αυτός ρε είναι ο τηλέμαχος ο σωστός. Βλέπεις, λέει, αυτά τα άγουρα νιάτα και κατευθείαν τεστάρεις Tom Holland με τηλέμαχο. Παιδιά, όχι. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να προωθήσετε την ταινία, μπράβο σας, καλά κάνετε, αλλά μην νομίζετε ότι θα σας ακολουθήσουμε παντού. Δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κρεμό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ένας πολύ σπαθητικός τυπάκος, άσε που έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, αυτό που το πάτε. Τζεντάγια, μιλάμε, παντρεύτηκε ο Tom Holland, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, λέει, αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνω πάρα πολύ τις tour που κάνω για το Spider-Man και για την Οδύσσεια, διότι εμένα που με βλέπετε έχω, λέει, κάνει tour για κάτι ταινίες που είναι τόσο χάλια. Έχω παίξει σε κάτι ταινίες που είναι τόσο αηδία. Απορώ πως πήγατε και τις είδατε. Και αν δεν τις είδατε, καλύτερα να μην πάτε καθόλου να τις δείτε. Γεια σου ρε Tom. Γιατί καμιά φορά όταν κάποιος έτσι αισθάνεται ισχυρός, γιατί αισθάνεται τώρα ισχυρός, Κοντζάμ Ζεντάγια παντρεύτηκε, άσε που έγινε και τηλέμαχο στην Οδύσσεια, άσε που είναι και Spider-Man, δηλαδή ένας σούπερ ήρωας. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να πει και καμιά αλήθεια.

0: 958FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Καλημερίζουμε την Αλέκα. Καλημέρα σας, Αλέκα. Γίνεται πολύ girly η σημερινή εκπομπή. Ζωή μου μαζί μου στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξέρετε, πάμε στη Γαλλία, η οποία περνάει ένα από τα πιο σκληρά καλοκαίρια. Χθες Μακρόν, σε άθλια κατάσταση, έκανε τη δήλωση πως αντιμετωπίζουν τη χειρότερη φωτιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να αντέξουμε, είπε. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η φράση αυτή. Οι τελευταίες ημέρες ήταν πάρα πολύ σκληρές. Αντιμετωπίζουμε μια πυρκαγιά εντελώς άνευ προηγουμένου. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί εξαιτίας των πυρκαγιών, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι επίσης δύσκολες, είναι το γεγονός του ότι καταφθάνει ένα καινούριο κύμα καύσωνα. Και μέσα σε όλα, ακούστε τώρα τη φράση αυτή, η οποία θα μπορούσε να είναι τίτλος μιας ποιητικής συλλογής: «Τα σύννεφα της φωτιάς». Ή ενδεχομένως ενός ρομαντικού βιβλίου: «Τα σύννεφα της φωτιάς». Και θα έλεγε κάποιος: «Ρε, τι σκέφτονται οι άνθρωποι». Κι όμως είναι μετεωρολογικός όρος, καθώς διαβάζω πως οι φωτιές έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα δικό τους σύστημα, δυσχεραίνοντας εννοείται εντελώς το έργο της κατάσβεσης. Συμβαίνουν αυτά και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου έχουν σχηματιστεί αυτά τα σύννεφα της φωτιάς, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, ισχυρή άνεμη, και όταν μια φωτιά αποκτήσει πολύ μεγάλη ένταση, σαν αυτές τις οποίες αντιμετωπίζουν στις δύο χώρες, μπορεί να δημιουργήσει και ένα δικό της καιρικό σύστημα. Η πιο ακραία εκδήλωση αυτού του φαινομένου είναι τα πυροσωριτομελανία. Πυριτοσωμελανία, δηλαδή καταιγιδοφόρα νέφη, τα οποία δημιουργούνται από την ίδια τη φωτιά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με ένα μεγάλο ρεπορτάζ που έκανε ο Guardian, γιατί αυτές οι φωτιές δεν είναι εξεγέλασε. Μιλάμε κυριολεκτικά για ιστορικές στιγμές. Είναι ένα ιστορικό καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, τόσο για τον καύσωνα όσο και για τις πυρκαγιές. Τα σύννεφα της φωτιάς φέρνουν καταιγίδες, είναι τεράστια και δημιουργούνται αποκλειστικά εξαιτίας μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς. Οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί τι πρόκειται να ρίξει πίσω στη γη μια τέτοια καταιγίδα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 4.3 με τη Ζωή Μούσκιο στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και ακούστε λιγάκι αυτό. Επειδή το Facebook έχει γίνει η πλατφόρμα των ηλικιωμένων και των υπερηλικιωμένων, είναι μια πλατφόρμα την οποία την έχει εγκαταλείψει μαζικά ο νέος κόσμος, δεν ενδιαφέρεται σε καμία περίπτωση. Είναι να απορεί κανείς πως κάποιος κόσμος όλα αυτά τα παίρνει τόσο στα σοβαρά, αισθάνεται την ανάγκη να γράψει την άποψή του για εκείνο ή το άλλο, πιστεύει ότι μπορεί μέσα από αυτό να ασκήσει πραγματική πίεση ή καμιά φορά να φαίνεται και ότι ασκείται πίεση, πλην όμως είναι ένας τόσο πλασματικός κόσμος του πως ασκείται η πίεση και ποιες διαδρομές ακολουθεί, είναι κάτι κυρίως σε μια πολιτική κατάσταση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και αξίζει κανείς αυτή τη διαδρομή να την ακολουθήσει και να τη συζητήσει ενδεχομένως με κάποιους. Το Facebook, τέλος πάντων, είναι κάποιοι που λένε ότι έχει φτάσει στα άκρα του, έχουν όλες οι δυνατότητες του έχουν εξαντληθεί, και επίσης εξαιτίας της μαζικής αποχώρησης της νέας γενιάς, γιατί αυτή είναι η ενδιαφέρουσα γενιά, αυτή είναι η ενδιαφέροντες, εμπορικά εννοώ πάντα, διότι όλες αυτές οι πλατφόρμες αποφέρουν πάρα πολύ μεγάλα έσοδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Meta είναι ένας από τους γίγαντες, έτσι, όχι μόνο του διαδικτύου, ένας από τους γίγαντες αυτού του ύστερου καπιταλισμού, και είναι μάλιστα και μία από τις εταιρείες οι οποίες συμβάλλει στο να δημιουργηθούν τα χαρακτηριστικά αυτού του ύστερου καπιταλισμού. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το TikTok, γι' αυτό και σκέφτεται να γίνει πιο TikTok προκειμένου να κρατήσει τους χρήστες του. Καλά, αν αυτό συμβεί, και οι τελευταίοι που μείναμε εκεί μέσα είναι για να τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Δεν ξέρω αν κάνετε χρήση του TikTok, μου φαίνεται ένα μέσο πάρα πολύ επιθετικό. Με το που μπαίνεις μέσα, ξεκινάει ένα βίντεο σε εκοφαντικούς ρυθμούς, γεμάτο στρες, κυρίως κάποιος να είναι εκεί και να βρίζει, να ορίεται, δεν υπάρχει απολύτως κανένα φρένο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και ωραία πράγματα, προφανώς και υπάρχουν, αλλά θα πρέπει κανείς να υποστεί όλη αυτή την ένταση και όλη αυτή τη βαναυσότητα για να φτάσει στο καλό, εκτός και αν υπάρχουν φίλτρα τα οποία δεν τα γνωρίζω, και με κάποιο τρόπο κάποιος να είναι προστατευμένος από όλο αυτό εδώ το αδιανόητο χάος και από όλον αυτόν εδώ τον απίστευτο θόρυβο. Έτσι λοιπόν η Meta για το Facebook ειδικά, που είναι το παιδάκι το οποίο ασθενεί, σχεδιάζει να δοκιμάσει μία νέα αρχική οθόνη η οποία θα εμφανίζει βίντεο αμέσως μόλις ανοίγει εφαρμογή, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Facebook, ο Tom Allison. Ανακοίνωσε οι δοκιμές θα αρχίσουν αργότερα μέσα στο έτος, θα γίνουν πρώτα πιλωτικά σε ένα περιορισμένο αριθμό χρηστών. Σε πρώτη φάση η νέα μορφή θα εφαρμοστεί σε χώρες όπου το κοινό δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο περιεχόμενο βίντεο, και εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, μην έχετε καμιά αμφιβολία πως θα είναι, η εταιρεία εξετάζει να επεκτείνει τη δοκιμή αυτή και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2027. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, πως η γλώσσα του διαδικτύου, η γλώσσα του παρόντος και κυρίως η γλώσσα του μέλλοντος είναι το βίντεο. Για τους δικούς μας κόσμους, νομίζω και για τους δικούς σας, δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι πιο αποκαρδιωτικό. Η αλλαγή θα φέρει το Facebook πιο κοντά στη λογική του TikTok, όπου τα σύντομα βίντεο, βίντεο τα οποία είναι κάτω του ενός λεπτού, και μάλιστα λένε ότι οι χρήστες δεν παρακολουθούν ούτε αυτά, τους φαίνονται πάρα πολύ μεγάλα για να περάσουν στο επόμενο, εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη. Η Meta έτσι και αλλιώς με τα Reels, τα οποία είναι τραγικά και δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να τα αποφύγει, είναι απλώς τραγικά, και κάποια από αυτά στηρίζονται σε κάτι το οποίο λέγεται η ανθρώπινη αηδία, δηλαδή παρουσιάζουν αηδιαστικές εικόνες. Απλά δεν κατάφερε ούτε με τα Reels να αντιμετωπίσει το TikTok. Οπότε σκέφτεται να γίνει και αυτή ένα TikTok για να τελειώνει η υπόθεση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά, δεν λέτε ευτυχώς που έχουμε και την Οδύσσια του Νόλα να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε, διότι χθες έκανε την εμφάνισή της η κυρία Έμιλι Βίλσον. Να σας πω ότι την ξέρω, θα σας πω ψέματα. Βεβαίως δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποιος που τη γνωρίζει. Είναι μεταφράστρια της Οδύσσιας και μάλιστα μετά και έγραψε ένα πάρα πολύ καυστικό κείμενο στο London Review of Books, επικρίνει την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Μάλιστα ο Nolan λέει ότι επικαλέστηκε τη δική της τη μετάφραση, τέλος πάντων σε αυτή την επική και την πολυσυζητημένη μεταφορά την οποία έκανε και που είναι το μεγάλο blockbuster του καλοκαιριού, να δούμε τι θα μείνει από όλον αυτόν τον θόρυβο. Η ίδια λοιπόν υποστήριξε ότι δεν έχει τίποτε πιστικό να πει, ότι η Οδύσσια του Νόλαν στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Ωραία μάνα μου, από παντού τον έπιασε. Σιγά καλή κυρία Έμιλι, μια ταινία γύρισε ο άλλος, δεν θα διδάξει στα πλήθη την Οδύσσια, και σας το λέω εγώ που αποκοιμήθηκα βλέποντάς την, γιατί είναι και μεγάλη και εμείς είμαστε και πάρα πολύ κουρασμένοι άνθρωποι. Σε ένα ιδιαίτερα λοιπόν καυστικό δοκίμιο στο London Review of Books γράφει πως είχε ελπίσει ότι η σχέση του Νόλαν με τα ομοιρικά θέματα θα τον οθούσε σε νέα δημιουργικά ύψη και θα του επέτρεπε να δημιουργήσει πιο αληθοφανείς χαρακτήρες. Αυτό πάλι που στις ήρθε. Δηλαδή έρχεται κάποιος, παίρνει ένα έπος, παίρνει την Οδύσσια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αυτό σημαίνει αυτόματα πως τον οδηγεί σε νέο δημιουργικό ύψος. Τον οδηγεί εκεί που τον οδηγούν τα βήματά του. Το τι βλέπουμε εμείς αυτό είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση, η οποία δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αφορά τον ίδιο τον Όλαν, ο οποίος πέτυχε Διάνα, το έργο πάει τάπα, που λένε και που λέει και η Gen Z, δεν προλαβαίνει να κόβει εισιτήρια παντού στον κόσμο και ο κόσμος μαλλιοτραβιέται για το αν πρόκειται, βασικά στην Ελλάδα μαλλιοτραβιόμαστε, δεν ξέρω αν έξω από εδώ ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, διότι πάνε να δούνε απλώς μια ταινία. Ούτε δημιουργικά ύψη ψάχνουν να βρουν, ούτε ηθικά και ψυχολογικά βάθη τους ενδιαφέρουν, ούτε τίποτε άλλο. Το όραμα της ταινίας μας λέει είναι υπερβολικά συγκεχημένο, οι χαρακτήρες ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι, ώστε να προσφέρει όσα υπόσχεται εν μέρη σε επίπεδο μεγάλων ιδιών, αν και αποδίδει εξαιρετικά τις μεγάλες εκρήξεις και τους γίγαντες. Και προσθέτει ότι στερείται πολλών από τα στοιχεία που καθιστούν το ποίημα σπουδαίο, δεν έχει τίποτε πιστικό να πει για τον χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία, τον πόλεμο ή για τη σχέση ανάμεσα στη δοξασμένη επιστροφή ενός πολεμιστή και στις ζωές της οικογένειάς του και των αντιπάλων του, των συμπολεμιστών, των φίλων και των γειτόνων του. Κυρία μου Έμιλι Βίλσον, κυρία Βίλσον μου, εκλεκτή και συμπαθητική κυρία Βίλσον, αν πιστεύετε ότι πήγε κανείς στο σινεμά, ειδικά για αυτή την ταινία, γιατί μπορεί κανείς να πάει σε ένα σινεμά για να τα ψάξει όλα αυτά, αλλά να πάει να δει το blockbuster του καλοκαιριού με την υπογραφή του Nolan για να ψάξει όλα αυτά που θέλετε, απλώς δεν θα το κάνει. Όμως τώρα έτσι, να, έτσι μέσα στη φασαρία και μέσα στον πατυρντή, καλό είναι να τα συζητάμε. Εκτονωνόμαστε κιόλας, διότι όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν να είναι μη χειρότερα.

Λοιπόν, είναι 8:53 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Τώρα ολίγοι είναι, δεν είναι. Πάντως στο μετρό δεν έχει κόσμο. Πού πήγε δεν ξέρω. Εσείς φεύγετε, αλλά εμείς μένουμε εδώ, δεν το κουνάμε ρούπι από εδώ πέρα. Συνεχώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Μεγαλούπολη και βρίσκουν την ευτυχία στο να πάνε να ζήσουν σε ένα χωριό για να ασχοληθούν με γεωργικές και αγροτικές εργασίες. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα πώς έχει γίνει τρομερό τρέτ και να έχει να παρουσιάσει σαν μια τεράστια επένδυση, σαν την σούπερ ευκαιρία για την πολύ μεγάλη ευτυχία, για την κατάκτηση του αληθινού νοήματος της ζωής. Μιλάμε για γεωργικές εργασίες, οι οποίες είναι ό,τι πιο επισφαλές, ό,τι πιο δύσκολο, ό,τι πιο τέτοιο υπάρχει στον κόσμο. Σταματήστε πια αυτές τις μπούρδες. Ξεκίνησαν οι μπούρδες before it was cool, πριν οι μπούρδες γίνουν πάρα πολύ cool, γιατί στη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ ωραίο να βγαίνεις και να λες διάφορες τέτοιες βλακίες και να φτάνεις πάρα πολύ εύκολα σε ένα κρατήριο. Γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί με τις γεωργικές εργασίες και ξέρουν τι πάνε πιβερί κοκό και πώς αυτό τέλος πάντων φυτεύεται, καλλιεργείται, γίνεται η συγκομιδή του, πωλείται, τότε θα πεις θέλω να γυρίσω πίσω στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, για κάποιους λόγους αυτό το πράγμα εμφανίζεται σαν ένα απίστευτο τρέντ και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ψέγουν τους νέους. Και γιατί δεν πάνε εκεί να το κάνουν αυτό? Γιατί απλώς δεν θέλουν. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι μακριά από τις ζωές τους και τέλος πάντων σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μια φορά μπλέχτηκα σε μια τέτοια συζήτηση, διότι πάει κανείς και μπλέκει σε τέτοιου τύπου πράγματα, έχει πάντως ένα ενδιαφέρον, την ώρα ας πούμε που λες ότι αυτό θεωρώ πως είναι ένα αφήγημα, κάτι το οποίο έθραψε τα περιοδικά, κάτι το οποίο είναι να έχουμε να λέμε στις διάφορες παρέες και στερείται οποιοδήποτε περιεχομένου και αρχίζει και φτάνει η συζήτηση στο κρίσιμο θέμα των παιδιών, αν αυτό θα το ήθελα από τα παιδιά του, τότε βλέπουμε πως όλοι οπισθοχωρούν, γιατί κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει το παιδί του μια τόσο δύσκολη ζωή όπως είναι η ενασχόληση με τη γη. Η ζωή στην πόλη είναι εύκολη? Σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη, όμως ας σταματήσουμε να παρουσιάζουμε ως κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα και έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία, επειδή απλώς δεν είναι η ζωή την οποία ζούμε εμείς. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα απογίνουν σε εποχές και σε περιοχές του κόσμου που μέχρι τώρα δεν χρειάζονταν κλιματιστικό και που όλα δείχνουν ότι θα είναι εκείνο το μηχάνημα, για να το θέσω έτσι, το οποίο θα σώσει κυριολεκτικά ζωές. Πώς θα το εντάξουν στις ζωές τους και τι ακριβώς θα γίνει με αυτά, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν πλέον, έχουν κάνει την εμφάνισή τους με ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο κυρίως στον Economist για το πώς στην εποχή της κλιματικής κρίσης ο κλιματισμός γίνεται πλέον ένα ζήτημα πολιτικό.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Νομίζω πως το Crystal Ship είναι το πιο ωραίο τραγούδι των Doors και σε αυτή τη διασκευή από τον Robin Hitchcock πραγματικά δεν ξέρω, γίνεται ακόμη καλύτερο. Μ' αρέσουν περισσότερο οι διασκευές των Doors από σε κάποια τραγούδια τους από τον ακούω τους ίδιους τους Doors, το παραδέχομαι. Ας πούμε σκεφτείτε το People Are Strange από τους Echo and the Bunnymen. Το αντίστοιχο, το πραγματικό τραγούδι, το αυθεντικό των Doors φτάνει στα αυτιά μου πάρα πολύ παλιό. Το Crystal Ship έχει κάτι το οποίο νομίζω πως νικά το χρόνο, αλλά στην περίπτωση του Robin Hitchcock έχει κάτι τόσο αιθέριο και διάφανο και νομίζω διαχρονικό. Νομίζεις ότι γράφτηκε τέλος πάντων μόλις χθες. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Σας έλεγα λοιπόν για αυτό το κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στον Economist και σύμφωνα με το οποίο θα είναι πραγματικά το κλιματιστικό ένα πολιτικό πρόβλημα. Ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία σημειώθηκε το εξής περιστατικό. Υπάρχει κόσμος, μια ουρά, έξω από ένα κατάστημα το οποίο πουλά έτσι διάφορα ηλεκτρικά είδη, ανοίγει η πόρτα και ξεχύνονται όλοι μέσα προκειμένου να πάρουν την τελευταία μονάδα φορητού κλιματιστικού που απέμεινε, διότι το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι είναι και πανάκριβο και φυσικά έγινε περιζήτητο με αυτά τα κύματα αλλεπάλληλου καύσωνα φέτος στην Ευρώπη και τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να ληφθούν κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να προστατεύσουν τις όψεις πόλεων και δημόσιων χώρων, αλλά ακόμη και ιδιωτικών κατοικιών, ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα και να βρουν με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουν το ζήτημα της ψύξης. Στην Ελλάδα αυτά δεν τα φροντίσαμε, στην Ελλάδα αυτά δεν τα προσέξαμε. Το έχουμε πει και άλλη φορά, περπατάς σε κάποιους δρόμους, νομίζω ότι προχθές πρόσεξα ένα κτίριο στα πανεπιστήμια, όπου πραγματικά το κτίριο ήταν σαν να έχει πάθει, σαν να έχει μολυνθεί από μια παράξενη ενιγματική ασθένεια με όλες αυτές εδώ τις μονάδες με τα air condition, τα οποία πλέον ας πούμε πλημμυρίζουν το σύμπαν. Και θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό στην Ευρώπη, γιατί αν πραγματικά ξαναζήσουν τέτοιο καύσωνα, που κανείς δεν μπορεί να τους πει ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, θα είναι πάρα πολύ... η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει τώρα ώστε όλο αυτό να το προβλέψει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φετινός καύσωνας κόστησε σε χιλιάδες. Πρέπει να γίνει τώρα ώστε όλο αυτό να το προβλέψει. Ας μην ξεχνάμε ότι ο φετινός καύσωνας κόστησε σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Λοιπόν, αυτό ήταν αφιερωμένο στην Άρια, τη φίλη μου, με την οποία μοιραζόμαστε την παθιασμένη μας αγάπη για τον Πίτερ Χάμιλ. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Τέλος πάντων, στον Economist έδωσε μια συνέντευξη ο Elon Musk και έθεσε το ερώτημα για το αν πρέπει να τον φοβόμαστε. Το ερώτημα είναι προφανώς ρητορικό, καθώς γνωρίζουμε τη δίψα, την ακόρεστη δίψα που έχει για εξουσία και όχι μόνο για εξουσία. Έχει ακόρεστη δίψα ελέγχου, θα μου πει κανείς, εξουσία. Δεν είναι βασικά ο έλεγχος? Ναι, είναι και ο έλεγχος ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά μιλάμε ότι θέλει πάρα πολύ να ελέγχει τα πράγματα. Και ξέρετε, μάλιστα σχολιάζει κάποιες από τις απόψεις του, οι οποίες διαδίδονται σε 240 εκατομμύρια ακολούθους που έχει στο X, που ποτέ δεν ήταν το Twitter, τέλος πάντων ένα λιβάδ με παπαρούνες ή εν πάση περιπτώσει ένας τόπος θαυμάσιος και υπέροχος, ένας παράδειγμα.

άβυσος, δαντικός, όπου κανείς θα μπορούσε να τρέχει με τις κοτσίδες του ξέπλεκες, έπρεπε να μπαίνει προσεκτικά, διότι είχε αγκάθια, ή ακόμη καλύτερα φορώντας και κανένα κράνος από όλα αυτά που πέφτουν από τις οροφές. Αλλά επί των ημερών του Μάσκ πραγματικά είναι ένας άγριος τόπος, όπου διαδίδεται ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, χωρίς απολύτως κανένα φίλτρο. Δεν υπάρχει τοξική ή ρυπαρή άποψη η οποία να μην διακινείται, και φυσικά που να μην έχει το κοινό της. Η συζήτηση όμως στον Economist έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη, τον οποίο τον αντιμετωπίζει ως πρωτοπόρο. Δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα πω αν είναι πρωτοπόρος ο Elon Musk ή όχι. Σίγουρα είναι ένας επιχειρηματίας που έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό, και όπως ξέρετε ο Elon Musk πιστεύει το εξής. Έχει αυτή την δίψα για την εξουσία και για να τον έλεγχο όλων. Πλην όμως μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι λέει βέβαιο, σε 5 χρόνια θα έρθει να είναι ίδια με την ανθρώπινη σκέψη, θα την ξεπεράσει την ανθρώπινη σκέψη, και σε 10 χρόνια θα την επισκιάσει εντελώς. Κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι και τόσο ψέμα μέσα στα όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο άνθρωπος αυτός. Συνεπώς λέει ότι και ο ίδιος θα γίνει ανίσχυρος. Όχι όμως αν είναι εκείνος ο οποίος έχει επενδύσει μέσα σε μια τέτοια τεχνολογία, την οποία δεν πολύ καταλαβαίνουμε κιόλας, έτσι, για τον τρόπο με τον οποίο, τις μορφές που πρόκειται να πάρει μέσα στο άμεσο μέλλον και πώς πραγματικά θα συμβούν όλα αυτά. Τέλος πάντων, μας ενημερώνουν από τον Economist πως όταν μιλά αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ των πρωτοπόρων. Θα έλεγα ότι αυτό το κείμενο λιγάκι τον θαυμάζει τον Elon Musk, και γι' αυτό και σκεφτεκόμαστε εμείς απέναντί του πολύ κριτικά. Τα κέντρα δεδομένων του στο διάστημα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, και ότι παρά τις πολιτικές του αντιπαραθέσεις έχει επιτυχίες στις τεχνολογικές προβλέψεις. Μας λέει ο Economist ότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στον Elon Musk, ότι έχει κάνει πολύ πετυχημένες προβλέψεις σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι πύραυλοι και οι δορυφορικές επικοινωνίες, εκεί όπου άλλοι μηχανικοί και άλλοι επιχειρηματίες είχαν πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Τέλος πάντων, και για αυτούς τους λόγους, επειδή ακριβώς ήταν αυτός που κάποια στιγμή το είδε πιο σωστά, για αυτούς τους λόγους αυτά που πιστεύει για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να τα εξετάσουμε σοβαρά. Αυτό είναι το επιχείρημα του Economist για την περίπτωση του Elon Musk. Το θέτει το ερώτημα και ακόμη πιο ομά και ξεκάθαρα, αν πρέπει να τον φοβόμαστε. Η απάντηση νομίζω ότι είναι μία. Δηλαδή, τι εννοείται αν πρέπει? Δεν πρέπει. Όταν ένα τέτοιο άτομο με ένα τέτοιο προφίλ, με τέτοιες απόψεις, οι οποίες διακινούνται σε 240 εκατομμύρια ανθρώπους, με όλη αυτή την δίψα την οποία έχει για την εξουσία, με ένα πλούτο ο οποίος δεν πέρασε ποτέ ξανά στο παρελθόν από χέρια ενός ανθρώπου στη γη, μιλάμε για 3 εκατομμυριούχο, νομίζω πως στο παρελθόν δεν τον είχε άλλος αυτόν τον τίτλο, παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τι λέμε, ας πούμε, ότι αυτό το άτομο δεν το φοβάσαι? Με κάποιο τρόπο επίσης είναι ένα άτομο το οποίο κινείται μέσα σε ένα χώρο, έτσι όπως είναι η τάφνη, η τεχνητή νοημοσύνη, όπου δεν υπάρχει τουλάχιστον για την ώρα ένα κανονιστικό πλαίσιο, και δεν βλέπω να κινείται και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, με την έννοια ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που μέχρι τέλος πάντων κάποιοι να συμφωνήσουν σε κάποιους κανόνες, τα πράγματα θα έχουν ήδη ξεπεραστεί.

Μέσα σε όλα, να σου και η Wikipedia, την οποία επίσης ήθελε να πλώσει το μακρύ του χέρι ο Elon Musk, την πόθησε τρομερά, αλλά βρήκε βράχο. Πόθησε να έχει αυτό που δεν μπορούσε να έχει. Γιατί έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αναρωτιέται και ο Economist αν πρέπει να τους φοβόμαστε ή δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Τέλος πάντων, ο φόβος είναι κάτι πολύ περίεργο. Βασικά μπορούμε να είμαστε απέναντι. Μπορούμε να τον αντιπαθούμε ακόμη και αν είναι πρωτοπόρο στην τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και αν κάποιες επιχειρηματικές και τεχνολογικές του προβλέψεις ήταν σωστές σε αντίθεση με άλλων που ήταν λανθασμένες. Εμείς σταθερά αντιπαθούμε Elon Musk. Δεν πάει παρακάτω και πώς να πάει εδώ που τα λέμε. Και την Wikipedia την ήθελε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, αλλά δεν του έκατσε. Όμως κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η Wikipedia έχει γίνει σύμβολο μιας συμβολικής συλλογικής γνώσης, συγγνώμη, και τώρα το ίδρυμα που τη φιλοξενεί αρνείται την άμεση αναγνώριση του σωματείου των εργαζομένων και η κοινότητα των χρηστών αντιδρά. Παιδιά, πότε γίνονται όλα αυτά το τελευταίο διάστημα? Επειδή στη Wikipedia πόσες φορές να μπαίνουμε τη μέρα? Να μπαίνουμε γύρω στις 238 φορές, μπορεί και 315. Νομίζω ότι όλη τη μέρα πληκτρολογούμε Wikipedia. Είναι το πρώτο πράγμα που συμβουλευόμαστε. Εμείς οι παλαιότεροι, που είμαστε και αρκετά χρόνια έτσι στο διαδίκτυο και εν πάση περιπτώσει το έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και για τη δουλειά μας, ξέρετε με πόση καχυποψία την αντιμετωπίζαμε στην αρχή. Και πράγματι υπήρχαν πάρα πολλά σφάλματα, ελιπέστατα λίματα, άρες μάρες, διάφορα τέτοια. Ακριβώς όπως συμβαίνει τώρα και με τη διάφορα chatbot. Αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο. Όλα αυτά πάρα πολύ σύντομα θα βελτιωθούν. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Απλά αυτό που συμβαίνει με τα chatbot είναι ένα τελείως αλιστάξη ζήτημα με αυτό που γινόταν με τη Wikipedia. Εκτός και αν δεν είναι, τέλος πάντων, το μέλλον θα δείξει, μην ξαναρχίσουμε την ίδια συζήτηση. Τέλος πάντων, η Wikipedia, θα έλεγε κανείς, πως χτίστηκε, όπως αναφέρει και ένα ρεπορτάζ, πάνω σε μια σχεδόν τοπική υπόσχεση. Η γνώση μπορεί να παραχθεί συλλογικά, μπορεί να μείνει ανοιχτή, μπορεί να έχει εμπιστοσύνη η κοινότητα σε αυτήν, καθώς πρόκειται για άρθρα τα οποία τα έγραψαν εθελοντές. Και τώρα η μη κερδοσκοπική οργάνωση που φιλοξενεί τη Wikipedia βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ περίεργη λέξη που λέγεται σωματείο. Το Wikipedia Foundation ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα προχωρήσει σε οικειοθελή αναγνώριση του Wiki Workers United, του σωματείου δηλαδή που οργανώνει τους εργαζομένους του Ιδρύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αντί αυτού ζητάει διαδικασία να περάσει από μυστική ψηφοφορία μέσα από την εποπτεία ενός εθνικού ιδρύματος που εξετάζει τις εργασιακές σχέσεις της Ομοσπονδιακής Αρχής των Εργασιακών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Για τους εργαζόμενους που οργανώνουν, η απάντηση αυτή δεν είναι μία ουδέτερη διαδικαστική λεπτομέρεια. Γιατί ακούγεται ως τέτοιο? Δεν σου λέει μη το κάνεις στο σωματείο, για να πούμε ήταν απέναντι, σου λέει κάντο, αλλά με έναν άλλο τρόπο, λες εσύ που δεν ξέρεις τα πράγματα. Ή μπορεί και έτσι να είναι, μπορεί και να μην είναι. Όμως για να ακούσουμε τι λένε και αυτοί οι έρμοι εργαζόμενοι. Όχι, λέει, κακώς καταλάβατε ότι πρόκειται για μια ουδέτερη διαδικαστική λεπτομέρεια, και το σωματείο υποστηρίζει ότι έχει ήδη εξασφαλίσει υπογραφές από υπερπλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέσω των καρτών εξουσιοδότησης που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η στήριξη σε μια ένωση. Επίσης έχει λάβει σημαντική δημόσια στήριξη από την ίδια την κοινότητα της Wikipedia, με περισσότερους από 1.100 εθελοντές και συντάκτες να υπογράφουν ένα κείμενο υπέρ των εργαζομένων. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίεργη χρονική στιγμή που κάνει την απόφαση ακόμη πιο φορτισμένη. Γίνεται αμέσως μετά το Wikimania στο Παρίσι, τη μεγάλη ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας κοινότητας της Wikipedia, η οποία φέτος πραγματοποιήθηκε από 21 έως 25 Ιουλίου, συνδέθηκε με τα 25 χρόνια της Wikipedia και της ελεύθερης γνώσης,
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η άρνηση της άμεσης αναγνώρισης διαβάστηκε από πολλούς εθελοντές όχι απλώς ως εργασιακή κίνηση αλλά ως κρίση αξιοπιστίας σε ένα ίδρυμα που μιλά διαρκώς για συμμετοχή, διαφάνεια και κοινότητα. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχουν προκύψει τέτοιου τύπου κρίσεις στη Wikipedia. Αν εξαιρέσει κανείς εκείνο το πρώτο διάστημα αυτής της γνώσης, αυτών των λιμάτων που έγραφαν εθελοντές και που ενδεχομένως θα έπρεπε κανείς να είναι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί τα πράγματα μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια είναι αδιανόητο πόσο εξελίχθηκαν, νομίζω πως η Wikipedia είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα τα οποία μας έχουν συμβεί ποτέ στη ζωή μας. Ένας από τους πιο αξιαγάπητους, πολύτιμους βοηθούς μας μέσα στην καθημερινότητα. Είναι στο πλευρό των εργαζομένων, είναι στο πλευρό της σπουδάζουσας νεολαίας, είναι στο πλευρό οποιουδήποτε θέλει να μάθει, έχει περιέργεια για κάτι και αυτό είναι κάτι συναρπαστικό. Το βλέπω ρομαντικά, δεν γνωρίζω πράγματα, μπορεί και να μην γνωρίζω, ενώ εσείς ίσως να γνωρίζετε περισσότερα για την ιστορία της, αλλά πάντα θεωρούσα πως η Wikipedia γράφει τον δικό της πραγματικά, τη δική της ιστορία μέσα στον κόσμο της γνώσης με έναν τρόπο ο οποίος μόνο καλύτερα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς. Εξάλλου, ακόμη και ο Μέγας Διντερό, έτσι με την εγκυκλοπαίδειά του, τα χρόνια του διαφωτισμού, τι περισσότερο ήθελα από αυτό. Είναι νομίζω μια συναρπαστική συζήτηση, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ αν γίνουν πράγματα τα οποία πλήξουν αυτήν την εμπιστοσύνη την οποία έχουμε αναπτύξει σχέση εμείς οι χρήστες μαζί της όλες αυτές τις 2 και πλέον δεκαετίες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι 10 παρα 10 εκτάκτος και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και όλη την εβδομάδα και όλη την επόμενη, καθώς ο Γιώργος Τούλας λείπει σε διακοπές. Είναι κάποιοι που λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν στηθεί τα chatbot έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο μέρος με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Φαντάσου δηλαδή κάποιον να του μιλάς, εκείνος να απαντά, ακόμη και λιάρες μάρες. Μπορείς να το μαλώσεις και να του πεις τι είναι αυτά που μου λες. Δεν νομίζω ότι δεν έχει αρπαχτεί με chatbot, αποκλείεται. Σχεδόν ξεχνάς ότι μιλάς. Μάλλον ξεχνάς ότι δεν μιλάς σε άτομο, σε πλάσμα με συνείδηση. Του τύπου τι είναι αυτά εδώ και πόσο αμέσως επανορθώνει, έχεις δίκιο, πραγματικά ήμουνα πάρα πολύ ρηχό και πάρα πολύ κακό και οι απαντήσεις μου δεν ήταν εμπεριστατωμένες. Σε κάνει πάντως να είσαι πάρα πολύ καλά, γιατί έρχεται αμέσως μια απάντηση. Το να ρωτάς κάτι και αμέσως να απαντά αυτό το οποίο ρωτάς, φανταστείτε. Δεν μπορούμε να βρούμε τις λέξεις για να το συντάξουμε, γιατί μέχρι στιγμής θα λέγαμε αισθάνεσαι πολύ καλά αν αυτός ή αυτή τον οποίο ρωτάς έρχεται να απαντήσει. Τώρα χρησιμοποιούμε ένα ουδέτερο, το οποίο ουδέτερο δεν είναι το non-binary ατόμων, είναι ένα άλλο ουδέτερο, το οποίο αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι μη ανθρώπινο, σε κάτι το οποίο δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τις λέξεις. Κοντεύουμε να τρελαθούμε και είμαστε ακόμα στην αρχή. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για το Facebook και για το πώς το Facebook θα γίνει TikTok και θα υπάρχει όλη αυτή εδώ η φασαρία και η επιθετικότητα, με το να ανοίγεις να έρχεται ένα βίντεο εκτός από αυτά τα απέσια, τα τραγικά, τα ιδιαστικά reels, είναι αειδιαστικά, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί, δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δικιά σας, τα οποία είναι πολύ εθιστικά, έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή να κολλήσεις και να χαζεύεις αυτές τις αηδίες και να διαπιστώσεις ότι πέρασες έτσι ένα ημίωρο της ζωής σου, ο οποίος είναι κυριολεκτικά πεταμένος χρόνος. Πεταμένος. Ανοίγεις το σκουπίδιο τενεκέ και πετάς σε αυτόν ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Γιατί ο χρόνος είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι κάνει το Facebook. Είσαι δημιουργός περιεχομένου. Υπάρχει αυτή η εφαρμογή, υπάρχει μια εφαρμογή AI για δημιουργούς περιεχομένου. Υπήρχε και τώρα το επανασχεδιάζει ως αυτόνομη εφαρμογή. Δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Θα σε αφήσουμε έτσι, ας πούμε, αβοήθητο, όχι. Θα είναι το ανανεωμένο Creator Studio, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως εργαλείο μέσα στο οικοσύστημα του Facebook, γιατί αυτό ήδη υπάρχει ενσωματωμένο. Τώρα θα είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή, ώστε οι δημιουργοί να έχουν άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες παραγωγής, προγραμματισμού και αξιολόγησης περιεχομένου, που σημαίνει ότι θα κάνει κολοτούμπες στο Facebook προκειμένου να μην σε αφήσει να φύγεις.

Χειροκρότημα. Έτσι λοιπόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να χειροκροτήσει εκ του μακρόθεν τον Κρίστοφερ Νόλαν, επικοινώνησε μαζί του, έκαναν τηλεδιάσκεψη και τον ευχαρίστησε, τον συνεχάρη για αρχή για το έργο του και μάλιστα τον ευχαρίστησε επειδή η ταινία έχει ενισχύσει διεθνώς το ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Και παράλληλα του είπε πως τέτοιες παραγωγές συνδέουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία και υπογράμμισε πως η εμπορική επιτυχία της ταινίας που είχε και γυρίσματα στην Ελλάδα, βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα, σε Σκωτίες, σε Κροατίες, ξέρω εγώ που πήγαν όλοι αυτοί, διότι η παραγωγή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, έφερε και κόσμο στα μέρη μας, έτσι. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει, λέει, μία τεράστια αύξηση, 550%, παιδιά, και εγώ αυτά τα νούμερα από μέσα τα διαβάζω. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι 55% η αύξηση, αλλά 555% η αύξηση σε αυτούς που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Και εσείς δεν ξέρετε που πάτε να μπλέξετε, αλλά αν μπλέξετε, ελπίζω να το φτάσετε μέχρι τέλους, όχι τίποτα άλλο, γιατί κάθεσαι σε μια διεθνή παρέα και η γλώσσα σου είναι η μοναδική γλώσσα που δεν μιλάει κανείς. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουν και πράγματα για τη χώρα. Ξέρουν τη Μύκονο. Τα συζητούσα προχθές εδώ στο στούντιο με τον Παλούκη. Εκεί που λες άρες μάρες, πετάγεται κάποιος σαλάδο Μύκονος. Τώρα, ας πούμε, θα λένε Οδυσσέας, Πινελόπη, Τηλέμαχος, Αντίνος, Κύκλοπας, Καλυψό. Ήταν βασικά, θα πρέπει να λέτε Κύρκη, γιατί αν κάτι άξιζε σε αυτή την ταινία ήταν η φοβερή Σαμάνθα, Σαμανθάρα Μόρτον, σε μια σκηνή η οποία είχε αρκετό χορόρ, είχε έτσι κάποια εφέ και είχε και ένα πολύ έντονο φεμινιστικό αποτύπωμα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε αυτούς που θα αποφασίσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, μας αρέσει αυτό. Οι αναζητήσεις, κοιτάξτε τώρα να δείτε όμως πώς προκύπτει αυτό, γιατί δεν πήγαν να γραφτούν απευθείας στο φροντιστήριο, αναζήτησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο Learn Greek. Πώς εσύ, ας πούμε, αναζητάς πώς θα μάθω κινέζικα, γιατί λες έχω ελεύθερο χρόνο, ας μάθω και λίγα κινέζικα. Learn Greek αυξήθηκαν κατά 550 σε ένα μήνα. Εκεί στοχεύουν τα νούμερα και σε ορισμένες μετρήσεις του Google Trends η αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες έφτασε ακόμη και το 5.000%. Παιδιά, τι γίνεται, έχουμε γίνει περιζήτητη τέτοια επιτυχία. Ποιος μπορούσε να τη φανταστεί και ποιος είναι υπεύθυνος? Ένας και μοναδικός. Ο Χριστόφορος ο Νόλαν, διότι γιατί να το λέμε Κρίστοφερ, άνθρωπος δικός μας είναι και αυτός πλέον.

Ως εδώ ήταν λοιπόν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τη Ζωή Μούσιο στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για ένα χορταστικό 2ωρο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σ' ακολουθώ

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ah.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 28 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1586 φτάνει για πρώτη φορά η πατάτα στην Ευρώπη και το 1900 ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει χάμπουργκερ. Το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελλάδος, μας χάρισε μεταξύ άλλων την Πάπισσα Ιωάννα. Το 1942 γεννιέται η Τόνια Μαρκετάκη, σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος. Υπήρξε από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1741 απεβίωσε ο Αντώνιο Βιβάλτι, Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης βιολονίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Γεννήθηκε στη Βενετία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στυλοπάτες της δυτικής μουσικής, έχοντας επηρεάσει βαθιά σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μπαχ. Το πιο αναγνωρίσιμο και διάσημο έργο του παγκοσμίως είναι οι Τέσσερις Εποχές. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Johann Sebastian Bach, κορυφαίος Γερμανός συνθέτης της περίοδου Μπαρόκ. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Άφησε πίσω του περισσότερο από 1000 έργα. Το 1985 απεβίωσε η Φόφη Σαραντοπούλου, διακεκριμένη Ελληνίδα λυρική ψήφωνος, με σημαντική καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 1828 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση του μυθιστορήματος Frankenstein της Mary Shelley. Το 1951 ο Walt Disney κυκλοφορεί τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων και musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας rteco.gr.

Καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, ανάλογος πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ο μήνας Ιούλιος, τις τελευταίες του μέρες, δηλαδή ο δεύτερος καλοκαιρινός μήνας και αυτού του χρόνου. Και εμείς σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που όλα έχουν τη λέξη αυτού του μήνα στα λόγια ή αναφέρονται σε αυτόν τον μήνα. Θα τα λέμε ένα-ένα αναλυτικά. Ο Ιούλιος που μια φορά και έναν καιρό έλεγαν πως δεν υπάρχουν ειδήσεις, φέρονται σε αυτόν τον μήνα. Θα τα

ξέρουν τουλάχιστον 3 γενιές. Νομίζω ναι. Και ήταν βεβαίως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Και πάμε σε έναν Ιούλιο αμέσως τώρα και τα στοιχεία θα τα πω μετά.

Αυτή η υπέροχη δουλειά που είχαν φτιάξει μαζί ο Παντελής Θαλασσινός, που γιόρταζε κιόλας χθες, ξανά χρόνια του πολλά, το Καλαντάρι, σε στίχους όλα τα τραγούδια του Ηλία Κατσούλη, και κάθε τραγούδι ήταν και είναι αφιερωμένο σε ένα μήνα. Ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο, πολύ ωραία τραγούδια, 12 φυσικά στον αριθμό, αφού 12 είναι και οι μήνες, και αυτό που ακούσαμε ήταν ο Ιούλιος, ο Πορθητής, το τραγούδι το αφιερωμένο σε αυτόν τον μήνα που είναι οι τελευταίες του μέρες, οι τελευταίες του ώρες. Ας ελπίσουμε ότι για το κεφάλαιο ο πολιτισμός στη χώρα μας δεν είναι οι τελευταίες μέρες, οι τελευταίες ώρες. Δεν θέλω να κινδυνολογώ. Θέλει πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια και πολλή αγώνα για να μιλάμε για πραγματική πολιτιστική πολιτισμό και πολιτιστική διαχείριση σε αυτήν τη χώρα, αλλά έρχονται όλα αυτά τα νομοσχέδια.

σχέδια τα οποία είναι πραγματικά το ένα χειρότερο από το άλλο και σε πιάνει μια απελπισία. Αυτό λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, και μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια και των και ακίνητης και ακίνητης και κινητής, συγγνώμη, και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο. Αυτό που είναι το πιο απελπιστικό από όλα και έχει καταντήσει να είναι απίστευτα απογοητευτικό τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι αφενός εμείς κοιμόμαστε όρθιοι όταν ψηφίζονται πολύ σοβαρά νομοσχέδια, και το εμείς είναι ένα συλλογικό εμείς που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού, και το δεύτερο εξαιρετικά τραγικό και απελπιστικό είναι ότι αυτά τα νομοσχέδια και αυτό και άλλα ψηφίζονται και ψηφίζονται πάντα με τις ψήφους ενός κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, όπως είναι σύνηθες, και οι πιο πολλοί βουλευτές που το ψηφίζουν, όλοι σχεδόν, έτσι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν ξέρουν καν τι ψηφίζουν, δεν έχουν διαβάσει καν το νομοσχέδιο, αλλά ψηφίζουν γιατί τους το είπε η παράταξη και ο αρχηγός. Αυτό για μένα είναι το πιο απελπιστικό από όλα. Είναι πραγματικά ορισμός του δογματισμού και της ανευθυνότητας. Εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤ3, εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι, είναι το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τραγούδια για τον Ιούλιο σήμερα, είναι μάλλον ο πιο αδικημένος μήνας σε τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία. Από την άλλη όμως είναι και τόσο ωραία αυτά τα έστω λίγα που αναφέρουν αυτόν τον μήνα, και πάμε στο επόμενο.

Σαν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια. Σε περίμενα, άντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου,

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινα.
1: Αυτή ήταν η Αδριάννα Μπάμπαλη και τα λόγια που ακούστηκαν από το ποίημα έτσι όπως ο ίδιος τα διάβαζε. Είναι ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, το ερωτικό. Στέχη μουσική Λευτέρη Σαμψόν, ερμηνεία Αδριάννα Μπάμπαλη και το απόσπασμα από το ποίημα του Λιβαδίτη προέρχεται από ένα τεύχος του περιοδικού Οδός Πανός που κυκλοφόρησε το 2008. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ ήταν λίγο νωρίτερα ο Λουδοβίκος των Αναγίων στο δίσκο του Πύλη της Άμμου που μας τραγούδισε το δικό του τραγούδι «Ιούλιος και ο άνεμος». Δεν είναι πια εδώ και στο επόμενο τραγούδι με τον δικό του Ιούλιο έρχεται ο Ορφέας Περίδης.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, τραγούδια για τον Ιούλιο σήμερα, 28 Ιουλίου, άρα λίγες μέρες ακόμα και αυτός ο δεύτερος καλοκαιρινός μήνας. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, ας το κάνω έστω και τώρα. Είμαστε περίπου στα μισά της εκπομπής, 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν και το τραγούδι για τον Ιούλιο μου έχει ξεφύγει και το θυμάστε εσείς, να μου το πείτε, γιατί όχι, με όποιον τρόπο επικοινωνίας ξέρω. Είπα ήδη το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να σας πω και τους υπόλοιπους, καλημέρα 958fm@gmail.com είναι το email της εκπομπής. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχουν εκεί οι σελίδες του 958, η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε της καλημέρας, που το καλοκαίρι λίγο ξεκουράζεται μάλλον και δεν έχει πολλές αναρτήσεις εκεί, αλλά δεν πειράζει. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Και αυτό που δεν έχω πει είναι το Viber. Αν έχετε την εφαρμογή Viber και θέλετε να στείλετε μήνυμα μέχρι εκεί, το κινητό το 958 στο Viber είναι το 693-00-78291. Ελπίζω να βοήθησα με τους τρόπους που είπα, με το πώς είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Και ελάτε να πάμε στο επόμενο ακριβώς τραγούδι. Είμαστε στο 1974, είναι η πρώτη χρονιά της αποκατάστασης της δημοκρατίας μετά τη Χούντα, είμαστε στην πρώτη χρονιά της μεταπολίτευσης. Και είναι ένα τραγούδι το επόμενο στον δίσκο Οδός Αριστοτέλους, έναν σπουδαίο δίσκο του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι μόνο μία λεξούλα, είναι το «Και», για την ακρίβεια ήταν το δεύτερο τραγούδι στον δίσκο και για τη μεγαλύτερη ακρίβεια το νούμερο 2 στην πρώτη πλευρά του βινιλίου. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδά η Χάρης Αλεξίου. Είναι μεταφορική η στίχη του, αναφέρονται και θα το καταλάβετε καλύτερα, ακόμα καλύτερα κι εσείς. Ήταν ένα ερωτικό τραγούδι στην αρχή, αλλά ακριβώς στην μεταπολίτευση και ακριβώς στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λέει ότι εκεί που ήταν ένα ερωτικό τραγούδι άλλαξε λίγο τους στίχους ή άλλαξε πολύ τους στίχους και το τραγούδι έγινε αυτό.

Ένα συμβολικό τραγούδι, όλο το τραγούδι είναι μεταφορά για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η νύφη που περιγράφει στους πρώτους στίχους δεν είναι άλλη από την Ελλάδα και όντως 23 Ιούλη του 1974 ήταν όντως Τρίτη, 23 του Ιούλη και Τρίτη, η μέρα που έπεσε η Χούντα. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραφε λοιπόν αυτό το τραγούδι για τον δίσκο που έφτιαξε με τον Γιάννη Σπανό, την Οδό Αριστοτέλους. Οδός Αριστοτέλους είναι ο τίτλος του δίσκου και στο δίσκο αυτό υπάρχει ένα επίσης άλλο τραγούδι το οποίο δεν αναφέρεται στον Ιούλιο, δεν θα το παίξουμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά θέλω να πω λίγο την ιστορία του. Είναι το «Γύριζαν τα τρένα», ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι ελληνικό για το οποίο ο ίδιος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους». Πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθούμε πολύ στο βιβλίο αυτό και ίσως να κάνουμε και μια εκπομπή διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο και παίζοντας και τα αντίστοιχα τραγούδια. Έλεγε πως το τραγούδι αυτό το γύριζαν λοιπόν τα τρένα, που είναι και αυτό στον δίσκο «Οδός Αριστοτέλους». Είναι ένα πολιτικό τραγούδι για όλους εκείνους που μετά την πτώση της δικτατορίας, αφού είχαν περάσει κάμποσα χρόνια σε εξορίες ή και αυτοεξόριστοι, γυρνούσαν στην πατρίδα και αντάμωναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και στο τραγούδι αυτό υπήρχε και ένα στίχος που για τη λογοκρισία έχει αλλάξει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πολλές ωραίες ιστορίες στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και πολύ ωραίες μουσικές. Η επόμενη μουσική που θα ακούσουμε είναι του Δημήτρη Βεριώνη, είναι ο Ιούλιος στις Καλαμιές. Πάμε να τα ακούσουμε και να σας πω δύο λόγια σχετικά μετά.

Αυτό λοιπόν το μουσικό θέμα, πολύ πολύ καλοκαιρινό, είναι από τον δίσκο του Δημήτρη Βεριώνη «Το καλοκαίρι του Άχυρου», «Ιστορίες του καλοκαιριού και της μνήμης», κυκλοφορεί από το Μετρονόμο. Αλλά ο Δημήτρης Βεριώνης δεν είναι μόνο μουσικός. Εδώ να θυμίσω και να το συνδυάσω, έτσι να το συνδέσω και με τα προηγούμενα λόγια που λέγαμε. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Τόπος ένα βιβλίο του καταπληκτικό και πολύτιμο, «Θάνατοι στη Χούντα, δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, ύποπτη θάνατη κατά την περίοδο 1967-1974». Ένα βιβλίο το οποίο είναι στοιχειοθετημένο, επιμελημένο, σοβαρό και αναφέρεται στην περίοδο της Χούντας και δίνει πολλά πολλά στοιχεία, τώρα πια συγκεντρωμένα σε έναν τόμο και με σοβαρή μελέτη, ένα πραγματικά πολύτιμο βιβλίο αν σας ενδιαφέρει και αν σας αφορά η ιστορία. Εγώ θα ευχόμουν να σας ενδιέφερε και να μας αφορούσε όλους. Είμαστε εδώ στην Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Ελευθερίου. Είναι η στίχη του Ηλία Μάστορη, η μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου και τραγουδά η Ευτυχία Μητρίτσα. Και ανάμεσα στα πρώτα λόγια αυτού του τραγουδιού είναι το «Πού να σε ψάξω, να σε βρω, να σε φιλήσω», που έγινες άνεμος του Ιούλη καυτερός.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τετάρτη 28 Ιουλίου του 1982 ήταν η πρώτη συναυλία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στο Λυκαβητό. Στη συνέχεια έκανε άλλες 6 συναυλίες εκεί, ως την τελευταία το Σεπτέμβρη του 2002. Στην συναυλία αυτή, όπως ο ίδιος ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης έχει περιγράψει, αφού γέμισε, και λέω ακριβώς τα λόγια του, αφού γέμισε ο Λυκαβητός και είχε μείνει άλλος ένας Λυκαβητός απ' έξω, ήρθαν οι μπάτσοι και μου λένε, φωνάζουν απ' έξω να μπουν μέσα, να μπουν μέσα. Λέω να μπουν, αφού δεν έχει άλλα εισιτήρια, να μπουν. Ήρθαν και κάτσανε κάτω. Ο πρώτος θεατής είχε έρθει στα πόδια μου, μόνο πάνω μου δεν καθόταν. Ο Λυκαβητός χωράει γύρω στις 3.500 άτομα με εισιτήρια. Πρέπει να μπήκανε 5, 5.500-6.000 γύρω-γύρω παντού. Υπάρχουν κάτι πλάνα από πάνω που δεν καταλαβαίνεις πού είναι αυτοί που παίζουν και πού είναι οι θεατές. Με αφορμή αυτή τη συναυλία έγραψε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στο τραγούδι που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο, το Τετάρτη 28 Ιουλίου, στον δίσκο του «Χαμηλή πτήση». Μερικοί από εμάς τον έχουμε σε βινήλια ακόμα στο σπίτι, το 1982, και ένα χρόνο μετά ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, για να ευχαριστήσει όλον αυτόν τον κόσμο, σκέφτηκε να κάνει ένα μεγάλο πάρτι σε έναν πολύ μεγάλο χώρο. Και έτσι προέκυψε η ιδέα για το πάρτι στη Βουλιαγμένη, που έγινε το επόμενο καλοκαίρι το 1983. Είναι η Καλημέρα το 958, είμαστε παρέα μαζί έως τις 12 θα είμαστε, έχουμε λίγη ακόμη ώρα και ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε, για να δούμε πόσα τραγούδια θα προλάβουμε να ακούσουμε που αναφέρονται στον Ιούλιο, όπως ακριβώς το επόμενο τραγούδι, 16 Ιούλη. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού στον δίσκο των Πλήρη Ντάξη, που έχει ακριβώς το όνομά τους ως τίτλο. Η στίχη είναι του Χρήστου Παπά, η μουσική του Χρήστου Παπά και του Λευτέρη Τσικουρίδη. Και η φωνή που θα ακούσετε, νομίζω δεν χρειάζεται να σας την πω ποια είναι, θα καταλάβετε αμέσως. Τον αγαπάτε πάρα πολύ.

Ήταν φυσικά ο Μανώλης Πορφυράκης και η Πλήρη Τάξη και ένα τραγούδι που είχε τίτλο, δηλαδή πιο Ιούλιος δεν γίνεται, ακριβώς 16 Ιούλη. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, Είχες και τι δεν είχες, και κάπου εκεί ξετρυπώνει στους στίχους και ένας Ιούλιος.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τραγούδια πολλά και διαφορετικά. Είχε του Μάη τη δροσιά, του Ιούλη τη λιακάδα. Δεν ξέρω, ίσως το 1977 που κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος να ήταν πιο υποφερτή Ιούλη εκείνων των εποχών. Τα χρόνια όμως περνάνε, η κλιματική κρίση είναι μια χαρά εδώ και δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δεν τη λες λιακάδα αυτό που ζούμε τον Ιούλιο, παρόλο που τώρα έκανε λίγο έτσι κάτι αεράκια, ήρθαν και κάτι άλλαξε. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιάννης Καραλής και πρώτη εκτέλεση φυσικά η Άλκηστη Πρωτοψάλτη που ακούσαμε μόλις. Εγώ βλέπω την ώρα και νομίζω ότι μόνο ένα τραγούδι θα προλάβουμε να ακούσουμε τώρα. Σταύρος Χιόλας και Ανδριάννα Μπάμπαλη και Ιούλη στην Αθήνα, νομίζω, ή ο Ιούλιος ο Σκέτος, θα δούμε. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε θα ακούσουμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε για τον ήχο. Ήμασταν εδώ παρέα μαζί μία ώρα 28 Ιουλίου του 2026 με τραγούδια για τον Ιούλιο. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί το πρωί στις 11. Ακολουθεί στο πρόγραμμα του 958 για την επόμενη μία ώρα ο Γιάννης Τσολακίδης.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Πήραμε και το μετρό της Καλαμαριάς σήμερα και ήρθαμε 28 Ιουλίου, ε. Τι, όχι, δεν ήταν 28, ε. Αφού 28 ήταν, 28 Ιουλίου. Είμαστε προετοιμασμένοι εδώ, δεν πήγαμε διακοπές για να πάρουμε το μετρό σήμερα. Ναι, όλοι μου λένε ότι δεν ήρθαν με αυτό σήμερα στο κέντρο, οπότε μάλλον λάθος τα έχω κάνει. Αλλά προκειμένου να βασανίζομαι και να εκνευρίζομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με αυτές τις αναβολές, κάνω μια αναδρομή. Σκέφτομαι ότι πάει σχεδόν 40 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, από το 1987. Οπότε θα μου πεις για 4-5 εβδομάδες, σε έχει πιάσει στενοχώρια. Ε, όχι, δεν λέει. Άλλωστε 4-5 εβδομάδες συμπίπτει πάρα πολύ καλά και με το. Τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις μεγάλες εξαγγελίες εκεί. Από ό,τι διαβάζω, όλα στο τέλη του Αυγούστου θα γίνουν εκεί και οι μειώσεις των τιμών στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα άλλα προϊόντα. Εκεί και οι εξαγγελίες για κάποιες επιδοτήσεις στα ενίκια, δεν ξέρω και τι άλλο. Αυτά για τα τέλη του Αυγούστου, γιατί τώρα τον Ιούλιο συμβαίνουν άλλα πράγματα. Συμβαίνουν ειδήσεις που έρχονται και μας ενημερώνουν ότι κάποια αγαθά που πιστεύουμε ότι είναι κοινά τη πάση δεν συμβαίνει, δεν είναι έτσι. Μαθαίνουμε για τις ιδιωτικοποιήσεις στο νερό, για την παραχώρηση σχεδόν όλων των κομματιών του Υπουργείου Πολιτισμού σε διαχείριση από μια ΑΕ. Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, λέει. Ένα τέτοια βλέπουμε, τέτοια ακούμε. Και μετά λέμε πάμε με τον Γιώργο Λιάκη και τη Ζωή Μούσιο σήμερα που φροντίζουν τον ήχο. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα ακόμη στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω και σαν λόγια είναι πανέμορφα, αλλά και σαν εικόνα είναι η πιο τρυφερή που μπορεί να φέρει έτσι ο νους, από τις πιο τρυφερές τουλάχιστον, να γράφεις με το χέρι πάνω στο τζάμι «Σ' αγαπώ να προσέχεις». Στίχη του Βασίλη Γιαννόπουλου, μουσική εδώ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, εκτός από την ερμηνεία, για το ξεκίνημα της σημερινής μας βόλτας, που έλεγα να είναι στους δρόμους του καλοκαιριού, των συναυλιών, των διακοπών, έτσι να θυμηθούμε κάποιες αγαπημένες συναυλίες παλαιότερων καλοκαιριών. Θα το κάνουμε προς το μισό και μετά της εκπομπής, κυρίως με αναφορά στο Rockin' Athens του 1985, που είχε γίνει 26-27 του Ιούλη, κάπου τέτοιες μέρες δηλαδή. Τα στρεφόμασταν με μουσικό και λόγο στις μεγάλες αγάπες, δηλαδή του καλοκαιριού, σε όλη την εκπομπή, στα ταξίδια, στα νησιά, τη θάλασσα, στις συναυλίες, ξέρεις όλα αυτά. Όλο αυτό που σηματοδοτεί μέσα μας, ανακλαστικά μας φέρνει κατευθείαν την εικόνα του καλοκαιριού. Όμως να, που οι ειδήσεις, όπως έλεγα και πριν, οι κακές ειδήσεις, οι δυσάρεστες ειδήσεις, οι δύσκολες έρχονται η μια πίσω από την άλλη. Και αυτό με την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού μας είναι ένα από τα δύσκολες έρχονται η μια πίσω από την άλλη. Και αυτό με την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού μας είναι ένα από τα βαριά που συμβαίνουν. Σήμερα περνά το νομοσχέδιο αυτό και

έγινε η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των σχεδόν των πάντων από τα πολιτήρια μέχρι τα κηλικεία. Να μη σας τα πολυλογώ, τώρα εδώ μας προκύπτει η ίδρυση νέου νομικού προσώπου με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Επισκέψιμων Χώρων Ενάλειας Πολιτικής Κληρονομιάς. Και πάμε παρακάτω και προωθείται η ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Hellenic Heritage Organization SA. Τι θα κάνει? Θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, ακριβή αντίγραφα, εκδόσεις που το 2025 ανήλθαν σε περίπου 250 εκατομμύρια. Και όλο αυτό θα γίνει με μια σύμβαση 50 χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 χρόνια.

Ελένη, με την ερμηνεία τη φορά του Γιώργου Νταλάρα, η επόμενη μετά την πρώτη που είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού με τη φωνή του Κώστα Μάντζιου. Ένα άλλο που προέκυψε λοιπόν, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή αυτές τις μέρες, και αυτό έτσι επιγόντως, κατεπηγόντως ήρθε για ψήφιση, είναι το νομοσχέδιο αυτό που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, το νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Αφορά υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των όμορων νομών στις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Όλα αυτά

Τώρα, πριν το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι, δεν έχουν κληθεί για να μιλήσουν, γνωμοδοτήσουν, να αναφέρουν την άποψή τους, τέλος πάντων, να καταθέσουν την άποψή τους, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που προφανώς είναι από τους πλέον αρμόδιους, δεν παρέστη ούτε καν και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Αυτά εγώ ευτυχώς που τα διαβάζω αναλυτικά, γιατί αν βλέπω κάτι ΕΔΔΙΑ, άμα βλέπω κάτι ΡΑΕΗ, δεν καταλαβαίνω τίποτα τι ως πρόκειται. Μόνο όταν μετά καταλαβαίνω την Ρυθμιστική Αρχή και λοιπά μπαίνω στο νόημα. Λοιπόν, δεν κλήθηκαν αυτοί. Τι λέει εν περιλήψη αυτό, ότι θα συγχωνευτούν τα κέντρα αποφάσεων, για να το πω έτσι τόσο απλά. Ότι δεν θα λαμβάνει κάθε τοπική κοινότητα την απόφασή της για την διαχείριση του νερού στην ίδρυυση, αν θα είναι πόσιμο, πόσο θα είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται για αρδευτικούς λόγους, πότε πώς θα αποταμιεύεται, πότε πώς θα εξοδεύεται. Αλλά όλα αυτά θα μεταφερθούν σε μια κεντρική διαχείριση που δεν θα γνωρίζει βέβαια αν είναι ίδιες οι ανάγκες στον Εύρο ή στο Καρπενήσι, στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη. Έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι σημαίνει αυτό και για το γιατί μιλούν και για ιδιωτικοποίηση, διότι θα περάσει σε έναν φορέα που θα είναι ιδιωτικός αυτή η διαχείριση του νερού και πάβει να είναι πια δημοτική παρά την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δημόσιο χαρακτήρα του. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Από τον καιρό των μνημονίων ξεκινούν αυτές οι προσπάθειες. Για να δούμε κατά πόσον, και συνήθως το καλοκαίρι μας πιάνουν όχι ακριβώς τον ύπνο, στη θάλασσα, στην παραλία, πάλι κοιμόμενοι είμαστε. Να δούμε κατά πόσον θα υπάρξουν αντιδράσεις. Πάμε και σε ένα τραγούδι για να κλείσουμε με αυτό το πρώτο τρίτο της εκπομπής, νερό στη βάρκα μας.

Εδώ είμαστε πάντα συντροφιά σας από τον 958 η εκπομπή Βόλτα, σήμερα με τη Ζωή Μούσιου να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Και ήταν βέβαια μία από τις ωραιότερες ερμηνείες αυτό το ποίημα του Ρίτσου από τον Επιτάφιο που μελοποίησε ο Μίκης. Ήταν η Φλέρι Νταντονάκη σε μία από τις πολλές εκτελέσεις που έχουν γίνει στον Επιτάφιο. Αν ξεκινήσουμε από Νάνα Μούσχουρη και Μπιθικότσι και μετά Μεριλίντα και θυμηθούμε και νεότερες και από αντρικές σπουδαίες φωνές, αλλά τουλάχιστον αυτές που θυμάμαι εγώ από γυναίκες και την Έννα Βενετσάνου και την Φωτεινή Βελεσιώτου και την Φλέρη βέβαια Νταντονάκη στη συγκεκριμένη ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι που και αυτό είχε μέσα του ένα νερό, ένα αθάνατο νερό, όπως αθάνατα είναι όλα τα δημόσια αγαθά, τα αγαθά τα κοινά της πάση, ο αέρας, το νερό, το κύμα, ο αιγυαλός και άλλα πράγματα, η αγάπη, η ευγένεια και αυτά είναι ανεκτήμητα εκτός συναλλαγών. Λοιπόν, παρακάτω, τι να σου πω τώρα. Εδώ έλεγα για τις συναυλίες. Κοιτάξτε τώρα δηλαδή τι γίνεται. 50 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, μετά την έκδοση, μία ήταν τότε, της Αθανασίας, με τον Μανώλη Μητσιά και την Δήμητρα Γαλάνη, του δίσκου εκείνου του σπουδαίου, του εμβληματικού του Μάνου Χατζηδάκη, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Μετά έπεσαν και εδώ και άλλες εκτελέσεις και επανεκτελέσεις. Όμως εμείς θα μείνουμε σε εκείνη την πρώτη του Μανώλη Μητσιά. Την Κυριακή μαθαίνουμε, το διάβασα εγώ στο άρθρο του Γιώργου του Μητράκη, αλλά μετά είδα ότι έγιναν και πάρα πολλές επαναδημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις. Τι έγινε λοιπόν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο Δίον, στο αρχαίο θέατρο στους Πρόποδες του Ολύμπου, που περιλήφθηκε και στα μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Για πρώτη φορά ο Μητσιάς δεν τραγούδησε το Γιάννη του Φωνιά, απάγγειλε μόνο τους στίχους. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος Χατζηδάκης, ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, δεν έδωσε την απαιτούμενη, ο γιος και κληρονόμος, έτσι, δεν έδωσε την απαιτούμενη άδεια να παιχτούν τραγούδια σε μουσική του συνθέτη σε μια σειρά συναυλιών με τον τίτλο «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου». Τώρα σκεφτείτε ποιοι, μπορεί να σας τα είπε και η Αναστασία πιο μπροστά, δεν ξέρω, ή και να τα διαβάσατε ήδη. Ωστόσο, ο ρόλος μας στο ραδιόφωνο είναι και να τα λέμε και να τα θυμίζουμε αυτά και να τα προβάλλουμε, γιατί πρόκειται περί πολύ αρνητικής συμπεριφοράς. Αν σκεφτείς ότι τους στίχους του κορυφαίου στιχουργού μας, έτσι, μεγάλος ποιητής επίσης, με την Αμοργό μονάχα φτάνει, τους επιμελείται σε αυτό το κύκλο η σύντροφός του, η Αγαθή Δημητρούκα, η διαχειρίστρια του έργου δηλαδή του Νίκου Γκάτσου, που ήταν αδελφικός φίλος, μέντορας. Αυτός ήταν ο μέντορας και ο στενότερος συνεργάτης του Χατζηδάκη. Ο σεβασμός που του είχε ο Χατζηδάκης ήταν απεριόριστος. Και όμως αυτό το δίδυμο, αυτό το σμίξιμο της μουσικής με τον στίχο που μας έχει δώσει σε πρώτες εκτελέσεις ο Μανώλης Μητσιάς, τον απαρνήθηκε ο ιός κληρονόμος.

Οι εκτελέσεις είναι και από τον δίσκο, να σκεφτείς, έτσι, 33 στροφών από το βινήλιο τότε που πρώτο είχε κυκλοφορήσει. Λοιπόν, η Αγαθή Δημητρούκα, που λέτε, επιμελήτρια του προγράμματος αυτής της συναυλίας, τα καλοτάξια τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, βγήκε και μίλησε στο κοινό, συγκινημένη, όπως διαβάζω, φορώντας μάλιστα συμβολικά μια γραβάτα που είχε φέρει από το Παρίσι ο Χατζηδάκης ως δώρο στον Νίκο Γκάτσου. Μίλησε λοιπόν και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζηδάκη. Αν το σκεφτείς είναι εξωφρενικό. Ακούστηκαν οι ερμηνείες από μελοποιήσεις του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μούτσι, του Χάλαρη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποιοι άλλοι. Και όμως δεν επιτράπηκε στην εκτέλεση των μελοποιήσεων που είχε κάνει ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, τον προέτρεψε τον Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους, όπως και έτσι έγινε. Η πλευρά Χατζηδάκη, δήλωσε η Αγαθή Δημητρούκα, επικαλέστηκε, για να δικαιολογήσει την απαγόρευση, επικαλέστηκε το γεγονός ότι το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με την δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Ακούγοντας αυτήν την σοβιετικής εμπνεύσεως επιχειρηματολογία, διαβάζω στο δημοσίευμα που βγήκε από του Μητράκη, πρέπει να είναι αυτό ακόμα, ναι, στη Βόρεια. Και ακούγοντας λοιπόν αυτήν τη σοβιετική εμπνεύσεως επιχειρηματολογία και λογική, το κοινό άρχισε να φωνάζει έσχος και ντροπή, ενώ προς το τέλος της συναυλίας ο Μητσιάς, ανταποκρινόμενος στις συνεχείς παροτρύνσεις του κόσμου, ακύρωσε για λίγα λεπτά την ορχήστρα και βγαίνοντας εκτός συναυλίας, τραγούδησε ακαπέλα, δηλαδή χωρίς μουσική συνοδεία, τον περίφημο Τσάμικο, αυτό το πραγματικά εμβληματικό κομμάτι των Γκάτσου Χατζηδάκη, και σε αυτό το ακαπέλα, το τζάμικο, τον συνόδευσε όλος ο κόσμος σαν μια μεγάλη χορωδία.

Έτσι που λέτε, και πάμε σιγά σιγά έτσι να αφιερώσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής σε αυτά που σκεφτόμουν για τις συναυλίες των καλοκαιριών, αλλά και γενικότερα για συναυλίες που σημάδεψαν τα περασμένα χρόνια, τις μέρες μας, τις νύχτες μας, τις εποχές μας. Έλεγα και χτες με αφορμή την αναφορά στο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κυλαϊδών το 1983, πόσο πολύ το ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί, για άλλες σπουδαίες συναυλίες που ζήσαμε. Έλεγα για την πρώτη που είχα δει του Νίκου Παπάζογλου, για την πρώτη που είχα δει με τις Τρύπες στη Σελήνη, για πόσες ακόμη επίσης ανάμεσα σε αυτές και εκείνη του 83 στο Παλέντε Σπορ με το Σαββόπουλο. Ήταν για τα 20 χρόνια, θα κάνω μια αναφορά σε αυτήν και ύστερα θα πάμε και σε 2-3 ακόμη και στο Rock in Athens. Ήταν λοιπόν τα 20 χρόνια από του εορτασμού, αν θέλετε, της μνήμης από την νεολαία Λαμπράκη 1963-1983 και του είχαν διοργανώσει οι Λαμπράκηδες μια τιμητική γιορτή στο Παλέντε Σπορ του Σαββόπουλου. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να δεν πέφτει καρφίτσα, πρέπει να ήμασταν 7.000 κάπου μέσα στο Παλέντε Σπορ. Και εκεί βέβαια είχε δύο εξαιρετικά στιγμιότυπα αυτή η αξέχαστη συναυλία. Το ένα ήταν ότι όταν του πρόσφεραν μια ανθοδέσμη η παλιή του σύντροφη, είπε «Τώρα τι μου τη φέρατε αυτή τη σαλάτα» ή κάπως έτσι, και λίγο τους έστειλε. Και το άλλο ήταν βέβαια εκείνο το θαυμάσιο βάλς που χόρεψε με τη γυναίκα του την Άσπα στο «Είδα την Άννα κάποτε».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τέχνη, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό από την Βόλτα μας. Σήμερα με τη Ζωή Μούσιου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης. Καθημερινά στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια. Αυτήν την ώρα, για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στην τροφιά σας. Και νομίζω αυτό το τελευταίο κομμάτι, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στην θύμιση μιας μεγάλης, πραγματικά ιστορικής συναυλίας που δόθηκε 26-27 του Ιούλη στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, 1985, Rock in Athens.

Το εμβληματικό, το πασίγνωστο London Calling από τους Clash, από τους The Clash, όπως είναι το όνομά τους κανονικά, και Τζο Στράμερ βέβαια, των αλυσμών του και αυτών. Το πρώτο κομμάτι της υπενθύμησης αυτής της τεράστιας σπουδαίας συναυλίας. Η Ελλάδα βέβαια του 21ου αιώνα, αυτή που ζούμε πια, έχει μάθει από συναυλιακά καλοκαίρια, έχει μάθει στα πολλά φεστιβάλ, στα μεγάλα ονόματα, έχουν έρθει πολλά έκτοτε στον τόπο μας και πολλά έχουμε αξιωθεί να δούμε βέβαια και εσείς που με ακούτε και εγώ που σας μιλώ από αυτά. Όμως εκείνο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Είχαν προηγηθεί κάποιες μυθικές εμφανίσεις. Οι Rolling Stones, ας πούμε, είχαν έρθει το 67, εκεί πάνω στην κρίση με τη δικτατορία. Είχαμε δει ήδη μέχρι το 1985 Rory Gallagher, Police, Talking Heads, Bauhaus, Uriah Heep, είχε έρθει και ο Cave, δεν το θυμάμαι αυτό, με πάση περιπτώσει, και Dire Straits, ναι. Όμως το Rock in Athens, που ήταν μια συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού του δικού μας, της Μελίνας Μερκούρη δηλαδή, με τον Jack Lang και με το γαλλικό πρακτορείο Nouvelle Frontière, που ανέλαβε να μας φέρει τα συγκροτήματα και είχε όλη την διοργάνωση. Αυτό δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε. Ήταν και οι πρόσφατες εκλογές που κερδίσει το Πασόκ το 1985 και ήθελε να τα έχει καλά έτσι λίγο και με την νεολαία, καθώς είχε μόλις συσταθεί και ο νέος θεσμός, το πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και ήταν η Αθήνα τότε, στον καιρό της να αναλάβει και να γίνει. Και φέρνει λοιπόν αυτό το πρακτόριο το γαλλικό, φέρνει ένα ετερόκλητο μείγμα 8 συγκροτημάτων, είναι αλήθεια, δηλαδή και εμείς που κατεβήκαμε από εδώ καμιά 10-12 άτομα με τρένο από τη Θεσσαλονίκη να πάμε να τους ακούσουμε, δεν πήγαμε για να δούμε ας πούμε Boy George και Culture Club, πήγαμε για να δούμε The Clash, πήγαμε να δούμε Stragglers, πήγαμε να δούμε Cure, Nina Hagen. Να σου πω την αλήθεια, εγώ κανένα δύο δεν τα ξέρα και καθόλου, δηλαδή, άντε καλά, Depeche Mode κάτι είχαμε ακούσει, σαν όνομα έστω, δεν ξέρα καθόλου τους Telephone τους Γάλλους με τίποτε και τους Talk Talk επίσης δεν ήξερα και ούτε και άκουγα και Boy George και Culture Club. Όμως τα πολλά τα λόγια θα τα συντομίσω όσο μπορώ για να ακούσουμε και κάτι, πάμε να θυμηθούμε Love Cats από Cure.

Μιλάμε λοιπόν για το Rock in Athens 1985. Ίσως ήταν και έτσι ο μακρινός προπομπός αυτού που μετά προέκυψε μια δεκαετία μετά, το Rockwave Festival, με πρώτο χώρο διοργάνωση στη Μαλακάσα και μετά το Terra Vibe Park, νομίζω, ναι, ακριβώς. Εκεί πια και αν εμφανίστηκαν μεγάλα ονόματα και Έλληνες και ξένοι. Τότε όμως στο Rock in Athens δεν περιλήφθηκαν ονόματα από τη μουσική σκηνή της χώρας μας, παρόλο που είχαμε βεβαίως πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Θα μπορούσαν να ήταν, παραδείγματος χάρη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Είχαν προσκληθεί βέβαια οι μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζιμ Πανούση, τότε ήταν πολύ στις φόρμες του και το συγκρότημα και ο ίδιος ο Πανούσης, ο οποίος όμως απέσυρε τη συμμετοχή του. Γιατί, λέτε, για να φανταστείτε πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν αποκλειστικά επιχορηγούμενη διοργάνωση από το ελληνικό κράτος, αλλά είχε και εταιρείες χορηγούς όπως η Coca-Cola. Για φαντάσου. Και τότε μάλιστα, από ό,τι έχω διαβάσει, γιατί εμείς δεν τα παρακολουθήσαμε αυτά, εμείς απλώς πίναμε όσο νερό βρίσκαμε και αν βρίσκαμε, γιατί είχε αφόρητη ζέστη κάπου στις εξέδρες. Από ό,τι μάθαμε όμως, ο Στράμερ τράβηξε και μια έτσι κλωτσιά, κάτι τέτοιο, σε ένα πανό της Coca-Cola, γιατί δεν το ήθελε. Και μάλιστα οι κλάς έφτασαν κρυφά, βγήκαν στο τέλος της δεύτερης μέρας, καλά όλοι τους περιμέναμε, γιατί δεν ήθελαν να βρίσκονται στο ίδιο line-up με τους Culture Club. Για να ακούσουμε λοιπόν Culture Club, να μην ακούσουμε Nina Hagen, να βάλουμε το επόμενο να ακούσουμε. Depeche Mode είναι το επόμενο. Μπράβο, να ακούσουμε και κάτι από αυτή την εκδοχή.

Depeche Mode λοιπόν, οι οποίοι εντυπωσίασαν, μάλλον προκάλεσαν έτσι με την εμφάνιση. Σας μεταφέρω τώρα και προσωπικές μου εντυπώσεις εκεί, με την παρέα που παρακολουθούσαμε, που το ζήσαμε αυτό το διήμερο. Για μένα ήταν και επεισοδιακό, γιατί το ενδιάμεσο βράδυ το πέρασα στο κρατητήριο για αναγνώριση στοιχείων, εξακρίβωση στοιχείων. Είχαμε μπλέξει και με κάτι παρέες ωραίες σε κάποια κλαμπ, μπαράκια, δίσκο, ξέρω εγώ πώς να το πω, και συνελήφθημε μέσα σε μια επιχείρηση αρετής που έκανε, διότι από τη μια ήθελε να καλοπιάσει το νεολαίστικο κοινό η τότε κυβέρνηση, την δεύτερη του Πασόκ, αλλά και από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις αρετή δίναν και έπαιρναν. Λοιπόν, κλείνει η παρανθεσούλα μου αυτή από τις προσωπικές μου εντυπώσεις, αλλά και από αυτό που διαβάζω από την πολύ καλή αναφορά που έχει η σελίδα rockrooster.gr. Εκείνο που είχε εντυπωσιάσει βέβαια ήταν η φούστα του Martin Gore, τους Depeche Mode, αλλά και μετά και ο Boy George, ας πούμε, όταν βγήκε, παιδιά, πραγματικά είχε κάτι γυαλιά, κάτι λαμέ, κάτι μακιγιάζ περίεργα, κάτι κιμονό, δηλαδή... όλοι εμείς έτσι λίγο πιο punk, new wave, rock, ας πούμε, παλιωμοδίτες, μάλλον εκνευριστήκαμε, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα, ας πούμε, ούτε Depeche Mode, ούτε Culture Club, δεν πτωήθηκαν καθόλου, τέλειωσαν την... επαγγελματίες, παιδί μου, τι περιμένεις. Εκείνοι που μας άρεσαν πάρα πολύ, καλά τους Cure τους ξέραμε λίγοι, αυτό πρέπει να το πω. Εκείνοι που μας άρεσαν πάρα πολύ την πρώτη μέρα ήταν οι Stranglers, και με αυτούς θα σας αποχαιρετήσουμε, με το Hanging Around. Ήταν η Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Κρίμα που δεν θα προλάβω να μεταδώσω το brand new Cadillac από τους αγαπημένους μου The Clash, αλλά και με το Hanging Around, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά!

0: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Ουάιλ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Χθες, μετά την εκπομπή, βγήκα στο ταρατσάκι του σταθμού να πάρω λίγη ζέστη εκτός κλιματιστικού, να χαζέψω τη γωνία Αγγελάκη και Σβόλου, τους περαστικούς, τους ήχους της πόλης μετά την ηχομόνωση του στούντιο, απέραντο τον γκρίζο της ΔΕΘ από τη μία. Ευτυχώς υπάρχουν οι ελιές στην Αγγελάκη από την άλλη, αμάξια και λεωφορεία που αγκομαχούν στην ανηφόρα μέχρι να βγουν στην Εγνατία. Πολλοί περιμέναν ιδρωμένοι στη στάση, ένα μπούκωμα υπήρχε στην ατμόσφαιρα, υγρασία, συννεφιά, ζέστη και τσουπ, ξαφνικά μου σκάει μπροστά μου. Ένα ηλιοτρόπιο στη ζαρντινιέρα. Το είδα σαν ουρανοκατέβατο, το πλησίασα, το ακούμπησα να δω αν είναι αληθινό. Υπήρχε από πάντα αυτό εδώ ή τώρα κάποιος το παράχωσε στο χώμα. Ευθυτενές, περήφανο, σαν κεραία, γερμένο προς τον ήλιο, φυτεμένο εκεί μάλλον από τα μαγικά χέρια κάποιου, κάποια συναδέρφου, δεν ξέρω. Απλή μικρή, αφελής λόγοι, να χαρεί κανείς, να χαμογελάσει, να πάρει δύναμη, έμπνευση και ανάσα καλοκαιριού μέσα στο καυσαέριο. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας διαδρομή με ένα λουλούδι από το αγαπημένο συγκρότημα Θέρος, μήπως και πιάσουμε παλμό καλοκαιριού, χαράς και ομορφιάς.

Τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Το ένα λουλούδι έφερε πολλά, ένα λιοτρόπιο στη λάστρα μου φέρε στο νου το εξώφυλλο του CD της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, το Αστέρι και Ευχή από το μακρινό 1998, που έστεκε πλάτη με τα χρυσοκόκκινα μαλλιά της ανάμεσα σε ήλιους και χάζευε το σύμπαν και τα αστέρια του. Ας κάνουμε κι εμείς μια ευχή, ακούγοντας το καρουζέλ της. Δύσκολο κι αυτό, να βρεις μια και μοναδική ευχή καθώς βλέπεις ένα αστέρι να πέφτει ή όταν φυσάς κεριά σε μια τούρτα, άντε να περιορίζεις σε μια πρόταση τα θέλω σου. Έχουμε 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα να τη σκεφτούμε και να τη συντάξουμε. Και ας μην την πούμε δυνατά, όχι από μέσα μας μόνο, γιατί αλλιώς δεν θα βγει, έτσι λέει ο σοφός λαός.

Τη χαρά όμως δεν τη βρήκα μόνο στην ταράτσα της ΕΡΤΡΙΑ κοιτάζοντας ένα ηλιοτρόπιο, αλλά και μέσα στις σελίδες του περιοδικού Το Δέντρο, τεύχος 246-247, καλοκαίρι 2025. Υπεράσπιση της χαράς του Ουρουγουανού δημοσιογράφου, μυθιστοριογράφου και ποιητή Μάριο Μπενεντέτη, απόδοση Μαρία Θανασιάδου. Υπερασπίσου τη χαρά όπως τα χαρακόμματα. Υπερασπίσου την από το σκάνδαλο και τη ρουτίνα, από τη δυστυχία και τους δυστυχείς, από τις απουσίες τις πρόσκαιρες και τις παντοτινές. Υπερασπίσου τη χαρά όπως μια αρχή. Υπερασπίσου την από την κατάπληξη και τους εφιάλτες, από τους ουδέτερους και από τα ουδετερόνια, από τις γλυκές αδικίες και τις σοβαρές διαγνώσεις. Υπερασπίσου τη χαρά όπως ένα λάβαρο. Υπερασπίσου την από τον κεραυνό και τη μελαγχολία, από τους ανόητους και από τα καθάρματα, από τις ρητορίες και τις ανακοπές καρδιάς, από τις ενδυμίες και τις ακαδημίες. Υπερασπίσου τη χαρά όπως ένα σκοπό. Υπερασπίσου την από την πυρά και από τους πυροσβέστες, από τους αυτόχειρες και τους φωνιάδες, από τις διακοπές και από το βάρος, από την υπεχρεωτική χαρά. Υπερασπίσου τη χαρά όπως μια βεβαιότητα. Υπερασπίσου την από τη σκουριά και τη βρωμιά, από την περίφημη πατίνα του χρόνου, από την πάχνη και τον καιροσκοπισμό, από τους μαστροπούς του γέλιου. Υπερασπίσου τη χαρά όπως ένα δικαίωμα. Υπερασπίσου την από το Θεό και από το χειμώνα, από τα κεφαλαία και από το θάνατο, από τα επίθετα και τις πίκρες, από την τύχη και επίσης από τον εαυτό της.

Πάλι από το περιοδικό Το Δέντρο και τις σελίδες του Για τη Χαρά αλλιεύτηκε το παρακάτω κείμενο με αφετηρία τη Συμφωνία Κονσερτάντε σε μη ύφεση μίζωνα του Μότσαρτ, του Τζον Ντέιβις, απόδοση Γιώργος Κυριαζής. Φαντάσου το Μότσαρτ μέσα στη θερμή αχλή του ταλέντου του να ξεφουρνίζει «Η μελωδία είναι κάτι απλό» και μετά να κάθεται στο πιάνο και να αυτοσχεδιάζει μια ντουζίνα. Λες και ο Αϊνστάιν πίνοντας καφέ ανέφερε ανέμελα τη σχετικότητα, το καμπύλο χωροχρονικό συνεχές και την κβαντομηχανική για πρώτη φορά, αγγίζοντας βαριεστημένα το λεκέ του καφέ στο τραπέζι ή χαζεύοντας μια ταΐστρα όπου είχαν μόλις κουρνιάσει καρδερίνες και σπουργίτια. Ήσαν εκείνους τους σοφούς, ηλίθιους, τους δίδυμους που απήγγειλαν δεκαψήφιους πρώτους αριθμούς, ενδεκαψήφιους, δωδεκαψήφιους, μιλώντας σε μια γλώσσα τόσο καθάρια και γεμάτη χαρά που δεν μπορεί να μεταφραστεί, σαν τη γλωσσολαλιά που μοιάζει με τη φωνή του διαβόλου, αλλά μάλλον έχει τη γεύση της πλούσιας και λαχταριστής πάστας ή του δροσερού υγρού ανέμου σε στόμα στεγνό. Η χαρά δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ούτε μπορεί να γεννηθεί από ένα πράγμα συγκεκριμένο. Το χάρισμα της μελωδίας ή της γνώσης, αριθμούς ανίποτα μακρινούς. Μόνο μοιράζεται ισόποσα σε όσους μοχθούν για την πιο απλή δουλειά. Στο βλοσιρό ογδοντάρι που σταυρώνει και ξανασταυρώνει τα κορδόνια των μαύρων παπουτσιών του, ώσπου να αποκτήσουν τελικά μια διάταξη οικεία. Καθάρια σαν το φως του ήλιου που τρυπά τη θολούρα των σύννεφων και της ομίχλης. Ένα θέμα που επανέρχεται. Ένα διαπεραστικό πίκολο μέσα από ένα όργιο εγχόρδων. John Davis, 1988.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Το παιχνίδι της χαράς, της Άννας Δαμιανίδη. Κάπου πήρε το μάτι μου σκρολάροντας τη φράση «Έχετε εξάρτηση από την ντοπαμίνη, αναζητάτε διαρκώς μικρές απολαύσεις». Φράση που γρήγορα εξαφανίστηκε κάτω από άλλες σοφίες, αλλά πρόλαβα να σκεφτώ, μάλιστα, εγώ είμαι αυτή. Αναζητώ διαρκώς μικρές χαρές ή μεγαλύτερες, ό,τι βρω, ό,τι ξεκλέψω. Δεν είχα καταλάβει ότι θεωρείται κάτι σαν αρρώστια, μάλιστα το καλλιεργώ παιδιόθεν, κατά καιρούς συστηματικά. Στα παιδικά μου χρόνια ξυπνούσα και μετρούσα τις απολαύσεις που θα μου έδινε η μέρα. Όσο θυμάμαι, καμία στιγμή δεν ήταν τελικά πιο ειδονική από αυτό το ίδιο το μέτρημα. Δεν είχα καν διαβάσει το παιχνίδι της χαράς, την περίφημη Πολιάνα που οργάνωσε καλύτερα τη στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες της σχολικής ηλικίας και όχι μόνο. Αλλά μήπως αυτή η συνήθεια δείχνει ψυχολογία ακριβώς αντίθετη, δηλαδή τάση για μελαγχολία? Τι σοϊ παιδί είναι αυτό που δεν πετάγεται αμέσως από το κρεβάτι να παίξει ή να τρέξει στο κρεβάτι των γονιών ή να πιει το γάλα του, το συχαινόμουν, αν όχι κάποιο που χρειάζεται ψυχολογική ενθάρρυνση και προσπαθεί να την παράσχει το ίδιο στον εαυτό του? Τώρα που οι ανθρώπινοι νέοι τύποι κατηγοριοποιούνται κατά τις συνήθειές τους, δεν ξέρω αν θα έπιανα αξιοπρεπή κατηγορία.

Δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς σε ποια στιγμή της παιδικής μου ηλικίας η χαρά έγινε δύσκολη και η καθημερινότητα περίπλοκη, αλλά σίγουρα είχα συνείδηση του πράγματος όταν έπεσε στα χέρια μου η περίησο λόγος Πολιάννα της Έλινορ Πόρτερ και αποφάσισα, χωρίς να το διατυμπανίσω, να ακολουθήσω τη συνταγή της πιστά και οργανωμένα. Ήξερα πολύ καλά ότι η ηρωίδα εθεωρεί το χαζοχαρούμενη από κάθε σοβαρό αγόρι του περίγυρου. Τα αγόρια μάλιστα ήταν αντίθετα κατά κανόνα στις εκδηλώσεις χαράς, εκτός αν επρόκειτο για σαρκασμό ή αθλητική επιτυχία. Γι' αυτό δεν ομολόγησα την απόφαση παρά δεκαετίες μετά, σε φάση συμφιλίωσης με την προσωπική μου ιστορία. Τι έκανε η Πολιάννα? Έβρισκε κάθε μέρα και κάθε ώρα και στιγμή της ζωής της κάποιο λόγο να χαρεί, ακόμα και όταν περνούσε μεγάλα ζόρια. Μυστικά λοιπόν εξάσκησα και εγώ την αναζήτηση αυτή και δεν την εγκατέλειψα ποτέ, ειδικά όταν ήταν ζόρικη σε μοναχικές περιόδους. Γιατί η χαρά θέλει βλέμμα, ιδίως στην εποχή της νεότητας. Κάποιος να σε κοιτά, κατά προτίμηση κοινωνία ολόκληρη. Να αισθάνεσαι ότι σε αναγνωρίζει, σε αγαπά, αν όχι όλος ο κόσμος, τουλάχιστον μια ομάδα, όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερη. Το κοινωνικό ζώο που λέγεται άνθρωπος χαίρεται μέσα από το βλέμμα των άλλων. Θέλει φίλους, θέλει αποδοχή και όταν λείπουν αυτά, δύσκολα βρίσκεις υποκατάστατα όση εξάσκηση κι αν κάνεις στη μέθοδο της Πολιάννας.

0: y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Le grimoulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu, pourtant c'est le trop bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé le soleil de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, monsieur, gardez tout, tout, tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout, y a de la... Tout le jour, mon cœur m'a chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y'a de la joie partout, y'a de la joie.
1: Μιλώ πλέον σαν άνθρωπος με αυτογνωσία που ίσως είναι θυσμένος στην ντοπαμίνη ή σε κάτι παρεμφερές, γιατί ακόμα και σε φάσεις αφόρητης κοινωνικής απόρριψης δεν παραιτήθηκε από το δόγμα της μικρούλας και γλυκούλας αμερικανιδούλας που έλεγε «Δεν μπορεί, ψάξε, κάτι θα υπάρχει». Με τον καιρό η αιμονή αυτή, η εξάρτηση, η στάση ζωής, η συνήθεια έγινε δεύτερη φύση, μπορεί και πρώτη, αν και η πρώτη υποψιάζομαι είναι πάντα η μελαγχολία που απειλούσε και απειλεί κάθε ξημέρωμα την ενέργεια και το κέφι που απαιτεί η ζωή. Χρειάζεται πάντα η χαρά αποδοχή. Δεν χαιρόμαστε μόνοι μας ωραίους περιπάτους, βουτιές στη θάλασσα, ταξίδια, θεάματα, βιβλία, ανακαλύψεις, γνώσεις, σκέψεις δικές μας, καινούριες, που συχνά τεινάζονται σαν δελφίνια, υπέροχες, σε ανύποπτο χρόνο. Ναι, κάτι γίνεται και με αυτά. Αλλά στο βάθος υπάρχει ελπίδα να τα μοιραστείς, να τα διηγηθείς, να τα εκτιμήσουν ή να σε ζηλέψουν και να θελήσουν να σε μιμηθούν. Στη μοναχική φάση, η χαρά προϊονίζεται τον εαυτό της με την προσδοκία μελλοντικής δικαίωσης. Θα σε ανακαλύψουν, θα σε αναγνωρίσουν, θα σε αγαπήσουν ή θα σε κληρονομήσουν, θα συσσωρεύσεις τον πλούτο κάπου όπου θα τον θαυμάσουν κάποια στιγμή. Δεν γίνεται αλλιώς.

Τελειώνοντας, η Άννα Δαμιανίδη λέει: «Είναι μέγας συμβιβασμός με την πραγματικότητα το παιχνίδι της χαράς. Βολεύεσαι μου τη βρεις, αν δεν καταφέρεις να δημιουργήσεις ή να αλλάξεις όσα θέλουν αλλαγή με επιτυχημένες επαναστάσεις. Ελιστράς από το αυστηρό βλέμμα της νιώτης στο επίκες της οριμότητας. Παρετήσε, συμβιβάζεσαι, σου γίνεται έξι το χαμόγελο, χάνεις τη σοβαρότητά σου. Ζήλευα κάποτε αυτούς που παραμένουν σοβαροί και απολαμβάνουν τις επιτυχίες τους σιωπηλά τις νύχτες σπίτι τους. Αλλά είναι αργά να αλλάξω. Ίσως από μικρή, αν δεν ξεκινούσα το παιχνίδι της χαράς πουρνό-πουρνό, αν έκανα υπομονή να το αναμασίσω το βράδυ, να τα είχα καταφέρει καλύτερα. Τώρα, ακόμα και με τέτοιους απολογισμούς, βάζω τα γέλια. Χαρά. Ελπίζω κάτι τέτοιο». Η Άννα Δαμιανίδη, Αθήνα 1953, είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από το περιοδικό Το Δέντρο, τεύχος 246-247, με φρόσινα πεζά και ποιητικά κείμενα. Που ομολογώ, αυτό το περιοδικό το έχω αγοράσει πέρσι το καλοκαίρι 2025 και έστηκε εκεί στο ράφι με σημαδεμένες τις σελίδες του, σαν χαρές καβάντζα όταν έχεις εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν σε αυτό έτρεξα σήμερα. Δεν είχα σκοπό να διαβάσω τόσα, αλλά να που η χαρά είναι εθιστική και δεν μπορώ να σταματήσω. Συνάντηση του Τάτσι Αποστολίδη. Είμαστε σχεδόν παιδιά και ο κύριος Αραλής, ο καθηγητής μας, ακόμα νέος, αγαπούσε παράφορα την ποίηση που για μας ήταν τότε μόνο λέξεις. Στην αρχή την άκουγα σαν από μακριά, μα η φωνή του όλο και ζήγωνε με έναν άλλον τρόπο, σαν οι λέξεις να ήταν ένα σώμα. Κάτι μου θύμισε ο ήχος τους, ώσπου στους στίχους θα έρθουν όλες μια μέρα και γύρω μου θα καθίσουν βαθιά, τα μεγάλα σαν έκπληκτα μάτια τους, βρήκα τι ήταν. Όπως η μουσική σκέφτηκα. Γιατί εκείνη είχε ήδη μπει στη ζωή μου και αυτές οι λέξεις που στήριζαν η μία την άλλη στον αέρα, να τη μου θύμιζαν, τη μουσική. Γιατί και αυτή στον αέρα ισορροπούσε το σώμα της και είχα λαχτάρα για αυτές τις λέξεις, να τις νιώσω στα χείλη μου, να βγει από τη φωνή μου ο ήχος τους, όπως από τα δάχτυλα η μουσική.

Αναζητούσα τους τονισμούς και τις παύσεις του κυρίου Σαραλή, το ζύγεσμα της ανάσας του στις εσοχές και στα γυρίσματα του στίχου, όπου ξανά βρίσκα τη μετρημένη αναπνοή της φράσης, άρσεις και πτώσεις, πυκνούς και αραιούς σχηματισμούς, την ανεπαίσθητη αλλά τόσο ειδονική καθυστέρηση που κρατούσε τον ήχο λίγο πίσω ή την ξαφνική λαχτάρα του να δοθεί ολόκληρος. Αλλά περισσότερο απ' όλα ξανά βρίσκα στον ήχο της ποίησης το διφορούμενο άκουσμα της μουσικής, σαν να ήταν η χαρά λύπη και η λύπη χαρά, ο χρόνος παρών καθώς έφευγε και πού στην επανάληψη χτυπούσε ο ίδιος άλλη θέση. Και αυτό πονούσε περισσότερο, αλλά ήταν και χαρά, απερίγραπτη χαρά. Και αυτό ήταν για πάντα έτσι, μόνο που διέφευγε στον αέρα ήταν κάτι βέβαιο, οριστικά δικό σου. Γι' αυτό και ήταν ευτυχισμένη, λυπημένη φωνή του καθηγητή μας, εκείνες τις ώρες που η πάχνη θάμπωνε τα τζάμια ή τα ξέπλαινε η ανοιξιάτικη βροχή. Δε χόρτενα να την ακούω τη φωνή του, όπως δε χόρτενα και τα λωμόναχα απογεύματα που διάβαζα τα ποίηματα σε κάτι σκιερές κρυψώνες ή βαθιά στην κάμαρά μου, με το βιολί και το αναλόγιο πλάι τους. Και μέχρι σήμερα, έτσι είναι, σφιχταγκαλιασμένες στη ζωή μου, η μουσική και η ποίηση. Ο Τάιτς Αποστολίδης, Καλουτάς Ιωαννίνων, 1928, Αθήνα, 2009, ήταν βιολιστής και πεζογράφος.

Αντέχουμε λίγη ακόμη χαρά. Δύο από τις τρεις χαρούμενες ιστορίες της Ευσταθίας Ματζαρίδου. Η πρώτη λέει Αθήνα. Αθήνα για μένα σημαίνει να περπατώ σε γειτονιές με νερανζιές και λεμονιές, να κόβω ένα λεμόνι, να χώνω τα νύχια μου στη φλούδα του ώσπου να βγάζει τα ελαιά του και μετά να το μυρίζω και να μην το χορταίνω, να περπατώ και να παίρνω φόρα σαν ζογκλέρ και να το πετώ στον αέρα τόσες φορές ώσπου να γίνω ένα με το λεμόνι, να μελούζει ο χειμωνιάτικος ήλιος, να περπατώ με κλειστά τα μάτια, να τα μισανοίγω και να ειρηδίζει στα βλέφαρά μου και να ακούω σκυλιά να αληχτούν και κάπου κάπου να διασταυρώνομαι με κανένα δεσποτάκι, γατάκι συνήθως, να πιάνω κουβέντα μαζί του, να συναντώ ένα γέρο τρεμάμενο με τον μπαστούνι του και να μου λέει «Μανάρι μου, βγήκες βόλτα, έλα να σου πιάσω το χεράκι» και να του το δίνω, να το χαϊδεύω, να μου λέει «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ» και να απαντώ «Εγώ σας ευχαριστώ». Όλα τα άλλα τα βρίσκω παντού. Αυτό πουθενά.

της Ευσταθίας Ματζαρίδου και η επόμενη χαρούμενη ιστορία, αυτή τη φορά για τη θάλασσα. Στη θάλασσα είδα ψάρια να κάνουν απανωτά άλματα. Είδα τον ήλιο να κάνει χρυσά σειρματοπλέγματα στα κύματα. Είδα τεράστιες ροζ λιμπελούλες να περνούν δίπλα μου βολίδα. Είδα τη θάλασσα να φρίζει από τη χαρά της και πρόλαβα και ποδοπάτησα όλους τους αφρούς της έναν έναν πριν μετανιώσει και τους αποσύρει. Ένιωσα τόσο υπέροχα θνητή που θέλω να μείνω για πάντα.

Και με αυτό το ωραίο δροσερό καλοκαιρινό αεράκι φτάσαμε στο τέλος. Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη λίστα της χαράς. Madeleine Peru, The Summer Wind, Mercedes Sosa, Gracias a la Vida, Oro Broy, David Peña Dorantes, Watermelon Man, Mongo Santa Maria, Αδιάκοπα, Φίβος Δελιβοριάς, Yade Joie, Charles Trenet, Αφροδίτη Μάνου, Γιωβάνα και Όμως Υπάρχει Χαρά, Mozart, Συμφωνία Κονσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, σε μη υφεσιμίζωνα, Πρέστο, Άνε Σοφή Μιούτερ, Γιούρι Μπάσμετ, London Philharmonic Orchestra, Beirut, Vagabond, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Καροζέλ, Θέρος, Λουλούδι, μέσα από το δίσκο του, Στον Ορίζοντα Καπνός. Τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μάρα Τσικαρέτα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας μέσα από το περιοδικό Το Δέντρο, τεύχος 246-247, καλοκαίρι 2025, εφρόσινα, πεζά και ποιητικά κείμενα, σελίδες για τη χαρά. Και όλα αυτά με αφορμή μια μικρή χαρούλα, ένα ηλιοτρόπιο σε μια ζαρντινιέρα στο ταρατσάκι μας εδώ στον 958 και 102 της Ερτρίας στην Αγγελάκη, μια κεραία θέρους και μορφιάς μέσα στον γκρίζο. Λίγη χαρά ήρθε και τρύπωσε και στις μουσικές και στις λέξεις. Γιάννης Μίτσης, στίχη του Νόμικ, κάπου στον παράδεισο, το τελευταίο τραγούδι του μελωδικού διαβάτη μας, σαν να καβάλει σε ένα παλιό ποδήλατο και χάνεται σιγά σιγά στον ορίζοντα, σαν ένα fade out της αναζήτησης χαράς μέσα στο αστικό τοπίο, κόντρα σε όλες τις ειδήσεις, σε όλες τις ταμπέλες που μας οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, μια μικρή αντίσταση όσο μπορούμε, πως το είπαν τα πείματα, υπερασπίσου τη χαρά, ακόμα και από τον ίδιο της τον εαυτό.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Υπάρχει μόνο μία εποχή, το καλοκαίρι, τόσο όμορφο που οι άλλες περιστρέφονται γύρω από αυτό. Έγραψε ο σεναριογράφος, συγγραφέας και συνεργάτης του Φεντερίκο Φελίνη, Ένιο Φλαβιάνο. Στην κινηματογραφική Τρίτη φιλοξενούμε μερικές από τις πιο εμβληματικές ιταλικές καλοκαιρινές ταινίες, δημιουργίες που ζωγραφίζουν ένα πραγματικά υποβλητικό πορτρέτο της αγαπημένης μας εποχής και των τελετουργιών που τη συνοδεύουν. Ηλιόλουστα τοπία, χαλάρωση και φλιαρία στην παραλία, η κρυστάλλινη θάλασσα, οι ορδές των τουριστών με μαγιό και ανάλαφρα φορέματα. Μια σειρά από σχεδόν κοινότοπες εικόνες που παρόλα αυτά αντιπροσωπεύουν μια πολύ αναγνωρίσιμη εικόνα αυτή των καλοκαιρινών αποδράσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα. Ο κόσμος των ιταλικών διακοπών είναι παράξενος επειδή αλλάζει παράλληλα με την κοινωνική εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ο ίδιος. Και τι καλύτερο από τον κινηματογράφο για να περιγράψει με ακρίβεια τις λεπτομέρειες της μαγικής, ονειρικής ατμόσφαιρας του καλοκαιριού στην υπέροχη Ιταλία. Στην ταινία Ντομένικα Ταγκόστο του 1950 με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Βέρα Κάρμι, ο Λουτσιάνο Έμερ απεικονίζει τη ζωή σε μια κοινωνία όπου μέλη της παρακμάζουσας αριστοκρατίας, της εργατικής τάξης και της μεσαίας τάξης περνούν μια καλοκαιρινή μέρα μαζί στην Όστια, κοντά στη Ρώμη. Το φιλμ, αντί να είναι επικριτικό, δείχνει σε τυπικό νεορεαλιστικό ύφος πώς η αλληλεπιδράση μεταξύ των τάξεων, των εθήμων και των συμπεριφορών άλλαζαν εκείνη την εποχή. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια πρόσφατη ανάμνηση, αλλά οι άνθρωποι ονειρεύονταν το μέλλον. Αυτή η σπουδαία δημιουργία ίσως έθεσε τα θεμέλια για πολλά κλισέ όσον αφορά το ιταλικό καλοκαίρι. Οι άνθρωποι τρώνε ζυμαρικά στην παραλία, τα αμερικανικά αυτοκίνητα εκτίθενται με υπερηφάνεια, οι πλούσιες οικογένειες ζουν δίπλα σε οικογένειες μεσαίας τάξης. Και ανεξάρτητα από την τάξη τους, όλοι αναζητούν την ευτυχία μέσα στις σκοτεινές μέρες του πολέμου. Η ταινία του Έμερ θεωρείται η πρώτη ιταλική καλοκαιρινή καρτ ποστάλ και εμείς θα ακούσουμε συνέχεια τον Ντομένικα Ταγκόστο, Τζάκομο Ροντινέλα.

Ο Αλμπέρτο Λατουάντα είναι γνωστός στην χώρα του για τη συνεργασία του με τον Φελίνι στην ταινία Λούτσι Ντελ Βαριετά, αλλά η καριέρα του εκτείνεται από τη δεκαετία του 40 έως τη δεκαετία του 80, συμβάλλοντας σε κάθε σημαντικό είδος του Ιταλικού κινηματογράφου. Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του ροζ νεορεαλισμού της δεκαετίας του 50, συνδυάζοντας το μελόδραμα και την κωμωδία για να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής τάξης και τα μεταβαλλόμενα ήθη στην καθημερινότητα. Χαρακτηριστικό δείγμα του είδους το φιλμ La Spiaggia του 1954 με τη Μαρτίν Καρόλ, τον Ραφ Βαλόνε και Μάριο Καροτενούτο. Η ταινία μας μεταφέρει στη Λιγκούρια της δεκαετίας του 50. Μια ιερόβουλη πηγαίνει διακοπές σε ένα φέρετρο με την κόρη της, η οποία φυτά σε καλόγριες. Όλα είναι χαρούμενα και ευχάριστα στην παραλία. Οι πελάτες του ξενοδοχείου τη θεωρούν φτωχή χείρα, φοράει πάντα μαύρα και τις φέρονται σαν κυρία. Αλλά όταν φτάνει ένας από τους πρώην πελάτες της, όλος ο ψεύτικος φιλανθρωπισμός και η υποκρατική αξιοπρέπεια της εποχής καταραίουν και οι ξέγνιαστες μέρες της Άννα Μαρία, της ηρωίδας, στην παραλία είναι μετρημένες. Και για να σώσει την τιμή της, αναγκάζεται να συναστραφεί τον εκατομμυρίουχο Κιαστρίνο, ξεσκεπάζοντας για άλλη μια φορά την υποκρισία του κοινωνικού περίγυρου. Το La Spiaggia γυρίστηκε στα Τίτανο Στούντιο στη Ρώμη και σε τοποθεσίες γύρω από τη Σαβόνα, στη Λιγκούρια. Το 2008 το φιλμ συμπεριλήφθηκε στις 100 ιταλικές δημιουργίες που επιλέχθηκαν να διασωθούν από το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς άλλαξαν τη συλλογική μνήμη της χώρας μεταξύ 1942 και 1978, και η μουσική είναι του Πιέρο Πιτσόνι.

Το απόβαρη Μαμπέλη του Ντινορίζη αντιπροσωπεύει μια κομβική στιγμή μεταξύ του νεορεαλιστικού κινηματογράφου και της ιταλικής κομμωδίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Το πρώτο φιλμ μιας επιτυχημένης τριλογίας από τη χρονιά του 1957 αφηγείται την ιστορία της αντιπαλότητας μεταξύ δύο φίλων ζωής, του Ρόμολο και του Σαλβατόρε, οι οποίοι ερωτεύονται την ίδια κοπέλα, την Τζοβάννα. Ο Ρίζη μας μεταφέρει σε μια υπέροχη Ρώμη περασμένων εποχών, από την τότε εργατική γειτονιά της Πιάτσα Ναβόνα μέχρι τα περίχωρα του Καστέλ Σαντάντζελο. Μια πόλη πολύ διαφορετική από τη σημερινή, με το ποτάμι σύμβολο των Τίβερη, όπου πολλοί πήγαιναν για να απολαύσουν τον ήλιο ή για μια χαλαρωτική βουτιά. Αυτό που εκτιμούμε περισσότερο σε αυτό το φιλμ, με τη μάλλον απλή και καθόλου συναρπαστική πλοκή του, είναι ότι μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε στο χρόνο. Στο 1957, σε μια ανέμελη και γνήσια Ρώμη, η οποία έχει αφήσει πίσω τη τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όπου οι άνθρωποι άρχισαν να έχουν περισσότερους πόρους, να ξοδεύουν σε υλικά αγαθά, κομψά ρούχα, πικάπ, δίσκους βινιλίου και μεταξωτές κάλτσες. Στο Πόβερι Μαμπέλι πρωταγωνιστούν η Μαρίσα Αλάσιο, Ρενάτο Σαλβατόρι και Μαουρίτσιο Αρένα. Και θα ακούσουμε τον Κλάουντιο Βίλα στο Buongiorno Tristezza.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική τρίτη είναι αφιερωμένη σε ιταλικό καλοκαίρι μέσα από δημιουργίες καταξιωμένων, γνωστών, διάσημων τέλος πάντων και λιγότερο γνωστών εκτός Ιταλίας δημιουργών. Στο La Volia Matta, το φιλμ του Λουτσάνο Σάλτσε του 1961, ο Γκοτονιάτσι ενσαρκώνει τον Αντώνιο, έναν Μιλανέζο βιομήχανο, ο οποίος γνωρίζει στην παραλία μια παρέα παράξενων νέων, γοητεύεται την όμορφη Φραντσέσκα και προσπαθώντας να ενσωματωθεί, πέφτει θύμα των φαρσέρ της παρέας, οι οποίοι τον εγκαταλείπουν ενώ κοιμάται στην παραλία. Ο Αντώνιο επιστρέφει στην κανονική του ζωή, συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει μια εποχή για όλα και ότι δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισμός στην μελιά της νιώτης. Το La Volia Matta λανσάρει την καριέρα της Κατρίν Σπακ. Η ταινία αρχικά απαγορεύτηκε από την Ιταλική λογοκρισία και στη συνέχεια κόπηκε σε ορισμένα σημεία, κυκλοφορώντας με απαγόρευση για άτομα κάτω των 14 ετών. Από το φιλμ θα ακούσουμε την Μίλβα, τη σύνθεση του Ένιο Μωρικόνε, La Tua Stagione.

Συνεχίζουμε μία ακόμη ιταλική ταινία που φέρει την σφραγίδα του ύστερου νεορεαλιστή σκηνοθέτη Ντίνο Ρίζι, το Il Sorpasso του 1962, με πρωταγωνιστή τον Βιτόριο Γκάσμαν σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους του. Βρισκόμαστε στη Ρώμη του 1962, ένα και αυτό 15 Αύγουστο, στο απόγειο της ταινίας La Dolce Vita. Ένας τριαντάρης bon vivant συναντά έναν ντροπαλό νεαρό φοιτητή που μένει σπίτι για να διαβάζει για τις εξετάσεις και τον πείθει, μάλλον απότομα, να τον ακολουθήσει στο κάμπριό του, με προορισμό την παραλία του Καστιλιοντσέλο κοντά στο Λιβόρνο. Το Il Sorpasso είναι μια τυπική ταινία δρόμου, μεταλλικό στυλ βεβαίως, που μας ταξιδεύει κατά μήκους της Via Aurelia μεταξύ Λάτσιο και Τοσκάνης. Αρχικά συναντά μια καυτή, σουρεαλιστική Ρώμη, εγκαταλελειμμένη από την καλοκαιρινή έξοδο, αλλά πάνω απ' όλα μακριά από το σχεδόν αέναο τουριστικό χάος του σήμερα. Στη συνέχεια ταξιδεύουμε σε βασικούς προορισμούς κατά μήκους των ακτών του Λάτσιο, Φιουμιτσίνο, Λαντίσπολη, Μαρίνα τη Τσερβέτερη, Σάντα Σεβέρα και Τσίβιτα Βέκια. Και σε αυτά τα μέρη, η Ιταλία της οικονομικής άνθησης και των πρώτων μορφών σύγχρονων διακοπών αντιπροσωπεύεται υπαρκώς. Όμορφες γυναίκες με μπικίνι λαχταρούν την απελευθέρωση, ανέμελες οικογένειες επιθυμούν να διασκεδάσουν και να χαλαρώσουν, απολαμβάνοντας μια νέα εποχή ευημερίας. Το φιλμ Il Sorpasso προσφέρει μια ματιά σε εποχές πολύ διαφορετικές από τη σημερινή, αλλά μόνο φαινομενικά. Και εμείς ακούμε αγαπημένο Τόνι Ρένις, Quando, Quando.

Το φιλμ «L'Ombrellone» του 1965 είναι το δυνατό πορτρέτο του Ντίνο Ρίζι με φόντο την Αδριατική Ριβιέρα, όπου μπλέκονται ιστορίες μιας Ιταλίας τόσο ενάρετης όσο και διθαρμένης. Την παραμονή του Φεραγκόστο, ο 15 Αύγουστο στην Ιταλία, ένας μηχανικός Ενρίκο, που τον υποδίεται ο Ενρίκο Μαρία Σαλέρνο, συναντά τη σύζυγό του Τζουλιάνα, τη Σάντρα Μίλο, στο Ριτσόνε, όπου βρίσκεται σε διακοπές για σχεδόν ένα μήνα, περιτριγυρισμένη από ένα ποικίλο επιτελείο χαρακτήρων, προδοσίες, δημοπρασίες, ζυγκολό, δείπνα με σπαγκέτι υπό το φως του φεγγαριού, εν ολίγης η τέλεια συνταγή για ένα ατελές χάος, ένα χάος αλλά ιταλικά, και κάπου να ακούγεται το Il Peperone από τον Εντουάρτο Βιανέλο και τους Flippers.

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto του 1974, ή αλλιώς «Η κυρία και ο ναύτης», όπως είναι ο ελληνικός τίτλος, ένα φιλμ της Λίνα Βερτμίλερ. Ένα έργο το οποίο δεν χρειάζεται συστάσεις. Η φήμη του έργου κέρδισε ακόμα και τον Άγγλο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, ο οποίος γύρισε ένα remake το 2002 με πρωταγωνίστρια την τότε σύζυγό του Μαντόνα. Το ζευγάρι Μαριάντζελα Μελάτο και Τζανκάλο Τζανίνι υποδίονται μια σνόμπ ευγενή και έναν άξεστο κομμουνιστή ναύτη αντίστοιχα, που αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο σε ένα έρημο νησί λόγω βλάβης στο σκάφος τους. Οι δυο τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί, αλλά φυσικά καταλήγουν να ερωτεύονται, τουλάχιστον σε αυτόν τον μικρό κόσμο, τον κινηματογραφικό. Μέσα από το φιλμ ταξιδεύουμε στη Σαρδινία, κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, σε μέρη άγρια και βραχώδη, με τη λευκή άμμο και τη γαλάζια θάλασσα, αυτά εγωιτευτικά μέρη της Σαρδινίας, και η μουσική, να πούμε, πως είναι του Πιέρο Πιτσόνι. Ας την απολαύσουμε.

Με το έργο «Σαπόρε Ντι Μάρε» από τη χρονιά του 1983, επιστρέφουμε στη δεκαετία του 60, την εποχή που εγκαινιάστηκε η κουλτούρα των διακοπών, τον άλαφρο φιλμ του Κάρλο Βαντζίνα, από ό,τι φοροτιμήσει εκείνη την εποχή και την χαλαρή, χαρούμενη ατμόσφαιρά της. Η ταινία του βασιλιά του Τσίνε Πανετώνε αφηγείται τις ρομαντικές περιπέτειες νέων Ιταλών αστών που συναντιούνται κάθε χρόνο στο Forte dei Marmi για να απολαύσουν το καλοκαίρι και οι οποίοι, οθούμενοι από νοσταλγία, συναντώνται ξανά περίπου 20 χρόνια αργότερα. Μια πιστή αναπαράσταση τυπικών καλοκαιρινών διακοπών, η ταινία μας μεταφέρει στα καλοκαιρινά θέρετρα, τις εξολάτρεφες πολύχρωμες βίλες και τα μικρά ξενοδοχεία, μαζί με τους χαμογελαστούς τουρίστες, με τα ποδήλατα, τις οικογένειες Ιταλών, οι οποίοι συμμετέχουν σε συνήθεις τοπικές δραστηριότητες όπως βραδιές χορού, βόλτες με βέσπα και φωτιές στην παραλία. Όλα διαδραματίζονται κατά μήκος της κρυστάλλινης θάλασσας της Βερσίλια, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς προορισμού εκείνα τα χρόνια και συνοδεύονται από ένα soundtrack που περιλαμβάνει τις καλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Μάλιστα να πούμε πως ο τίτλος βέβαια του φιλμ είναι μια αναφορά στο Σαπόρε Ντι Σάλε του Τζίνο Πάολι που θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

Ο Νάνι Μορέτη γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο Κάρο Διάριο του 1993. Για το φιλμ αυτό κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ Κανών. Το αγαπημένο μου ημερολόγιο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Καθένα αφηγείται το χρονικό μια περιπλάνηση. Από γειτονιά σε γειτονιά, από νησί σε νησί, από γιατρό σε γιατρό. Ο δημιουργό σχολιάζει με χιουμοριστικό τρόπο θέματα όπω είναι η αστικοποίηση, ο τουρισμό, η διείσδυση τη τηλεόραση, η παιδεία και το σύστημα υγεία, σαν να επρόκειτο για σελίδε ενό προσωπικού ημερολογίου που καταγράφει την καθημερινότητά του. Η ιστορία ξεκινά στο καλοκαιρινό σκηνικό μιας έρημης Ρώμης και κορυφώνεται στο νεκροταφείο του Πιερ Πάολο Παζολίνη, εκεί που κοίταται. Στη συνέχεια, η ιστορία μεταφέρεται στο νησί Λίπαρη, όπου Μορέτη αφήνει πίσω του τη Μητρόπολη και τελικά βρίσκεται σε ένα ταξίδι που είναι περισσότερο εσωτερικό παρά φυσικό, με ένα κουβάρι από σκέψεις, φόβους και θυσμούς που εντείνονται από την καλοκαιρινή ζέστη και την υγρασία. Μία από τις πιο αξιομνημόνευσες σκηνές της ταινίας είναι αυτή όπου ο ήρωας χορεύει στους ήχους του Ελνέγκρο Τζιμπών, παρακολουθώντας την τηλεόραση την πληθωρική Σιλβάνα Μάγκανο, πρωταγωνίστρια του φιλμ Άννα του Λατουάντα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά με την Πία Βαγκογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Κάθε Τρίτη έχουμε την ενότητα, την εκπομπή μάλλον, της 7ης τέχνης και η σημερινή όμορφη πόλη είναι αφιερωμένη στα ιταλικά καλοκαίρια μέσα από ταινίες οι οποίες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 50 και θα κλείσουμε βέβαια με μια σύγχρονη παραγωγή. Έχουμε όμως ωστόσο ακόμη ένα φιλμ από την δεκαετία του 90, το Φέρι Ταγκόστο, η δεύτερη ταινία του Πάολο Βίρτσι. Στην ταινία αυτή μπορούμε να διακρίνουμε την αναγνωρίσιμη ηρωνική και άποψη που έχει για τον κόσμο και την κοινωνία. Δύο ξεχωριστές ομάδες, παρές μάλλον ανθρώπων, βρίσκονται στο νησί Βεντοτένε για διακοπές. Η πρώτη είναι κλασική αριστερή φιλελεύθερη διανοούμενη, ενώ η δεύτερη είναι τυπική δεξή κάτοικη των προαστίων, χυδαίοι και θορυβώδεις. Έτσι τους παρουσιάζει ο σκηνοθέτης. Καταλήγουν να γίνονται γείτονες και οι φαινομενικές διαφορές τους οδηγούν σε συγκρούσεις. Αργότερα όμως δίνουν στον καθένα την ευκαιρία να κάνει απολογισμό της προσωπικής του ζωής. Το Φέρι Ταγκόστο είναι το κλασικό έργο λοιπόν του σκηνοθέτη Τοσκάνη, ο οποίος, όπως θα μας συνηθίζει αργότερα, βρίσκεται τις αντιφάσεις του ανθρώπινου πλήθους, έναν άψογο τρόπο να απεικονίζει την εποχή μας. Είναι μια δημιουργία της δεκαετίας του 90, όταν η ιταλική πολιτική, η κοινωνία και η pop κουλτούρα άλλαζαν ριζικά. Το αδιαφυσβήτητο αστέρι του φιλμ είναι το Βεντοτένε, το μικρό νησί στα ανοιχτά των ακτών του Λάτσιο, που φιλοξενεί αυτήν την πολύχρωμη και μερικές φορές γκροτέσκα κοινότητα. Όπως όλες οι μικρές παραθαλάσσιες πόλης, ζωντανεύει μετά την αποβίωση των τουριστών από το πλοίο, ωστόσο καταφέρνει να διατηρήσει την άγρια ουσία της. Τα σπαρτιάτικα σπίτια της, τη βλάστηση ανάμεσα στα βράχια, τους γκρεμούς για βουτιές και το κακό τηλεοπτικό σήμα. Την νοσταλγική εικόνα, μακριά από τον υπερτουρισμό της σημερινής εποχής, συμπληρώνουν οι μπάντες του δρόμου, οι εκδηλώσεις πλατείες προσφέρουν ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Στο soundtrack του φιλμ περιλαμβάνει το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια, του Σε η Λούνικα Ντόνα Περμέ, Άλαν Σορέντι.

Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στα Ιταλικά καλοκαίρια με μια πρόσφατη δημιουργία, το φιλμ του Σίδνεϊ Σιμπίλια, L'incredibile storia dell'isola delle rose του 2020 με πρωταγωνιστή τον Έλιο Τζερμάνο. Ο γεννημένος στο Σαλέρνο δημιουργός αφηγείται την αληθινή ιστορία του Τζόρτζιο Ρόζα, ενός οραματιστή μηχανικού και ιδρυτή της Δημοκρατίας του νησιού των Ρόδων το 1968. Με το φιλμ επιστρέφουμε στη δεκαετία του 60, εποχή μεταμόρφωσης και ανατροπής για την Ιταλία. Ο παρεξηγημένος ιδιοφυής Τζόρτζιο, που μόλις αποφύτησε από τη σχολή μηχανικών, συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος για να βρει τη θέση του στον κόσμο είναι να δημιουργήσει κυριολεκτικά ένα νέο. Σε μια τεχνητή πλατφόρμα, σαν ανοιχτά των ακτών του Ρίμινη, ίδρυσε το δικό του ανεξάρτητο μικροέθνος, το νησί των Ρόδων, το οποίο είχε τη δική του κυβέρνηση, το νόμισμα, το ταχυδρομείο και εμπορικά ιδρύματα και η επίσημη γλώσσα ήταν η Εσπεράντο. Ο τοπικός κόσμος του Τζόρτζιο γεννήθηκε πραγματικά την 1η Μαΐου του 1968. Θεωρούμε όμως από την Ιταλική κυβέρνηση ως τέχνασμά του για τη συγκέντρωση χρημάτων από τουρίστες, αποφεύγοντας την εθνική φορολογία, το νησί των Ρόδων καταλήφθηκε από τις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις στις 26 Ιουνίου του 1968, υποκείμενο σε ναυτικό αποκλεισμό και τελικά καταδαφίστηκε το Φεβρουάριο του 1969. Αν και στην πραγματικότητα το νησί δεν ήταν ποτέ προορισμός για πάρτι και εκδηλώσεις, σε αυτήν την ιστορία μεγάλης φιλοδοξίας και δημιουργικότητας ρίχνουμε μια μικρή ματιά στη μοντέρνα κτήτη Ρωμάνια της Dolce Vita, με το φιλελεύθερο και παιχνιδιάρικο πνεύμα της, την ξέχνιαστη νυχτερινή ζωή των διακοπών σε μια εποχή μεγάλης προόδου και ευημερίας στην Ιταλία. Αλλά πάνω απ' όλα ταξιδεύουμε στο φανταστικό 1968, όταν η ανάγκη για απόδραση και ανεξαρτησία των νέων με μεγάλα όνειρα και περιορισμένα μέσα τους έδωσε λόγους να πιστεύουν ότι οποιοδήποτε έργο μπορούσε να υλοποιηθεί, οποιαδήποτε επιθυμία μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και στο σημείο αυτό κλείνουμε το αφιέρωμά μας στα Ιταλικά καλοκαίρια με ένα υπέροχο τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία του Σιμπίλια, το Legata a un granello di sabbia με τον Νίκο Φιντέγκο. Να ευχαριστήσουμε τη Ρούλα Ραβανιτή του που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Παπαγιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πάμε και σήμερα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά παρέα εδώ στο 958. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Ο Μασκίν Μινιμάλ που έφτιαξε το δικό μου καλοκαίρι αλλά και νομίζω πολλών άλλων με τις μουσικές του. Εδώ μια εκδοχή ενός πολύ αγαπημένου μου τραγουδιού του στα γαλλικά. Να πω ότι αύριο στην εκπομπή, εδώ μέχρι το τέλος του κόσμου στο 958, έρχεται μια σπουδαία πρωταγωνίστρια. Φιλοξενώ την σπουδαία καραγιοφιλιά Καραμπέτη με αφορμή τη συγκλονιστική παράσταση Μίδια που παρουσιάζεται στο θέατρο Δάσους. Θα μιλήσουμε βέβαια για τον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, τις προκλήσεις του έργου του Ευρυπίδη, τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας αλλά και όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα της σκηνής. Ελπίζω να καταφέρω να μου τα απαντήσει. Όλα αυτά στην αυρέμα της αρχαίας τραγωδίας αλλά και όσα συμβαίνουν πίσω από τα φώτα της σκηνής. Ελπίζω να καταφέρω να μου τα απαντήσει. Όλα αυτά στην αυριανή εκπομπή. Για την ώρα είστε εδώ, μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τις 5.

rock and roll.

Δεν ξέρω πού είστε και αν έχετε όρεξη να ακούσετε κάτι τέτοιο δυνατά. Εγώ ευχαρίστω θα το έκανα αν ήμουν έξω στον δρόμο. Έχει απίστευτη ζέστη σήμερα. Όταν η soul συναντά το rock, το αποτέλεσμα δεν ακούγεται απλά. Είναι από τις περιπτώσεις που το νιώθεις. Από το Austin του Texas, οι Black Pumas συνεχίζουν να ξεχωρίζουν με τον δικό τους μοναδικό ήχο. Το rock and roll μέσα από το album Chronicles of a Diamond γεννήθηκε σχεδόν αυθόρμητα έπειτα από ένα μουσικό jam στην ευρωπαϊκή τους περιοδία. Η χαρακτηριστική φωνή του Eric Barton και η κινηματογραφική παραγωγή του Άντρια Γουεσάδα σε ένα τραγούδι που παντρεύει τη soul, το rock και ψυχεδελικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική εμπειρία που φτάνει στην κορύφωση από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Είναι η αγαπημένη μου Fontaine DC και το επόμενο τραγούδι είναι από αυτά που δεν περιγράφουν απλώς ένα καλοκαίρι, σε πηγαίνουν προς τα εκεί. Το Summer in Siam, εντάξει δεν είναι καινούργιο τραγούδι, αλλά πραγματικά είναι μερικές μέρες το καλοκαίρι που μοιάζουν ακριβώς όπως το περιγράφουν οι Pogues. Κυκλοφόρησε το 1990, είναι στο άλμπουμ Hell's Ditch, γραμμένο από τον αγαπημένο Shane McGowan και με παραγωγό τον Joe Strummer των The Clash. Το τραγούδι ξεχωρίζει γιατί αφήνει για λίγο στην άκρη αυτό τον εκρηκτικό Celtic Punk ήχο του συγκροτήματος και κινείται σε πιο ατμοσφαιρικά, σχεδόν εξωτικά μονοπάτια, στα οποία δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να περπατήσετε σήμερα μαζί μου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μια μελωδία γεμάτη νοσταλγία, εικόνες που θυμίζουν ένα ονειρικό καλοκαίρι, αποδεικνύοντας την συνθετική ευαισθησία του υπέροχου Mac Gowan. The Pogues, Summer in Siam.

Δεν ξέρω αν με πήραξε η ζέστη το Summer Wine. Τον τελευταίο καιρό ξεχνάω το επίθετο των αγαπημένων μου ηχοληπτών. Χρήστος Σιδερίδης. Εδώ απέναντί μου ζεσταίνεται, υποθέτω, τουλάχιστον έτσι βλέπω από το τζάμι, ένα τραγούδι δύο φωνές, μια ιστορία γεμάτη μυστήριο. Το Summer Wine από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα στην ιστορία της pop, γραμμένο από τον Lee Hazelwood και ηχογραφημένο μαζί με την Νάνση Σινάτρα στα τέλη της δεκαετίας του 60, που αγαπώ, 1967, αφηγείται μια σκοτεινή κινηματογραφική ιστορία αποπλάνησης και μυστηρίου, ντυμένη όμως με αυτή την ατμοσφαιρική μελωδία που παραμένει διαχρονική. Τι θα ακούσουμε μετά? Την Ισλανδοκινέζα. Παιδιά, είναι υπέροχη, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Είναι τραγουδοποιός και τραγουδίστρια. Είναι η Λόφη, επιστρέφει με το, επέστρεψε μάλλον, γιατί έχει καιρό, με το Lover Girl, ένα κομψό κομμάτι. Έχω και ένα κομψό κορίτσι δίπλα μου, δεν σας το είπα. Οπότε ναι, ταιριάζει πολύ με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, με επιρροές από Bossa Nova και Jazz Pop. Το τραγούδι γράφτηκε όταν ήταν σε περιοδεία στο Τόκιο. Μιλάμε πολύ χιούμορ και ειλικρίνεια για το πώς μια ανεξάρτητη γυναίκα ανακαλύπτεται τελικά ερωτεύτηκε παράφορα πρόβλημα.

Still Holding On, αλλά θέλω σήμερα να ακούσουμε άλλη μια φορά μια μπάντα που είπαμε αρκετά για αυτούς χθες. Ο λόγος είναι ότι ενώνουν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και με το δικό τους τρόπο γεννιούνται τραγούδια που δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι Σαμπάμπα 5 εδώ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Ιαπωνέζα ερμηνεύτρια Γιουρίκα Χανασίμα. Το κομμάτι λέγεται Κόκορο, το μόνιμο τραγούδι του κοινού τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024, έχει επιρροές από την μεσανατολική ψυχεδέλεια, τη funk, τη soul, τη disco, αλλά και τη γιαπωνέζικη folk και pop. Δημιουργείται λοιπόν έτσι ένας ήχος που ταξιδεύει πέρα από σύνορα και κουλτούρες. Τώρα, τι σημαίνει η λέξη κόκορο στα ιαπωνικά? Σημαίνει καρδιά, σημαίνει ψυχή, και το τραγούδι αποτυπώνει ακριβώς αυτό το συνέστημα, μια ατμοσφαιρική διαδρομή γεμάτη groove, γεμάτη μελωδίες και νοσταλγία που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία νότα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αλήθεια δεν θέλω να φύγω, αλλά δεν γίνεται. Γιάννης Δημητρούδης αμέσως μετά. 9.58.43, η Μιβάσο Βλαχοπούλου ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα τα ξαναπούμε αύριο, την αύριο Τετάρτη, στις 4 ακριβώς. Ο Χρήστος Συνταρίδης ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε στον 9.58, μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Και να πω ότι φαίνεται, γίνεται πραγματικότητα αυτό που λένε ότι όταν κάνεις σχέδια, η ζωή μάλλον γελάει, το σύμπαν ή οποιοδήποτε άλλος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον εαυτό μου, που αποφάσισα πριν από δύο περίπου εβδομάδες να ξεκινήσω ένα συνεχόμενο αφιέρωμα στους Black Sabbath, αλλά αναφέρομαι και στους ίδιους τους Black Sabbath και στον Ozzy Osbourne, που αποφάσισαν στις αρχές του Ιουλίου του 2025 να δώσουν την τελευταία τους συναυλία και να αποσυρθούν από τη σκηνή ως συγκρότημα και ως Ozzy Osbourne, μόνο και μόνο λίγες μέρες και λίγες εβδομάδες αργότερα, να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο εμβληματικός αυτός frontman και τραγουδιστής, που είτε τον αγαπούσες είτε τον μισούσες. Το σημαντικό είναι ότι ό,τι και να έκανε στην ζωή του, όσο και να τα χάλαγε και να τα ξαναέφτιαχνε, όσο και να μην ήταν από ένα σημείο και μετά ίσως ο ίδιος κύριος των πράξεών του, σίγουρα άλλαξε τον κόσμο. Εγώ συνεχίζω βέβαια από εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, φτάνοντας σήμερα στον τρίτο δίσκο των Black Sabbath, το Master of Reality, από τον Αύγουστο του 1971. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Φανής Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει με το Sweet Leaf, που αν διαβάσετε τον τίτλο πολύ απλά, χωρίς καν να διαβάσετε τους στίχους και ακούσετε το πώς ξεκινάει, νομίζω θα καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάει. Το ξεκίνημα του μέχρι σε εκείνο του σημείο ακόμα πιο σκοτεινού και ακόμα πιο βαρύ δίσκου, και θα σας πω σε λίγο γιατί.

Το After Forever, το δεύτερο τραγούδι του δίσκου, είναι και το πρώτο ιστορικά θρησκευτικού περιεχομένου τραγούδι των Black Sabbath, πόσο περίεργο και αν μας ακούγεται κάτι τέτοιο. Ο Geezer Butler, που έγραφε συνήθως τους στίχους, ο μπασίστας δηλαδή του συγκροτήματος, έγραφε και τέτοια τραγούδια, είχε και τέτοια θέματα και τέτοιες ανησυχίες. Στο ξεκίνημα και στο τέλος του τραγουδιού ακούμε σιγά σιγά και τους πρώτους πειραματισμούς με synthesizer των Black Sabbath. Ούτως ή άλλως είναι μια χρονική περίοδος στις αρχές της δεκαετίας του 70 που τα synthesizer είναι πολύ πολύ καινούργια και όλοι θέλουν να σκαλίσουν και να δουν τι μπορεί να φτιάξουν με τους ήχους αυτούς, κάτι το οποίο βέβαια δεν γίνεται τυχαία στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα συμπτωματικά η δική μου πρώτη επαφή όταν ήμουν μικρός με τραγούδι των Black Sabbath είναι με το επόμενο, με έναν τρόπο αρκετά πλάγιο θα έλεγα, και ίσως όχι με το τραγούδι το οποίο θα περίμεναν όλοι να ακούσουν. Ωστόσο, με το επόμενο, με έναν τρόπο αρκετά πλάγιο θα έλεγα, και ίσως όχι με το τραγούδι το οποίο θα περίμεναν όλοι να ακούσουν. Ωστόσο, όπως και να έχει, το Children of the Grave είναι ένα από τα πιο γνωστά των

Εν τω μεταξύ, καταφέρνουν οι Black Sabbath σε αυτόν τον δίσκο να έχουν μέχρι σε εκείνο το σημείο τον πιο βαρύ, τον πιο σκοτεινό ήχο τους, και το καταφέρνουν μέσω από μια συνειδητή επιλογή που δεν έχει να κάνει ακριβώς με τις συνθέσεις. Ωστόσο, κουρδίζουν χαμηλότερα τις κιθάρες τους πολύ απλά για πρακτικούς λόγους. Γιατί, αν θυμάστε, ο Τόνι Αϊόμι έχει δύο δάχτυλα τα οποία δεν είναι ολόκληρα και τον βόλευε να παίζει με πιο χαλαρές, ας το πούμε έτσι, χορδές πολύ απλά για να μην πονάει. Και αν μέχρι και σε εκείνο το σημείο οι περισσότερες επιλογές μέσα στο στούντιο ανήκαν στον μέχρι τότε παραγωγό τους, τον Roger Bain, όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι οι Black Sabbath, από εκείνο το σημείο και έπειτα αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιοι πιο άνετα να κινούνται στο στούντιο και να χρησιμοποιούν το στούντιο, κάτι το οποίο τους δίνει πολύ περισσότερο χρόνο για να πειραματιστούν, αλλά και από εκείνο το σημείο και έπειτα τους δίνει και τον χώρο του να αναλάβουν οι ίδιοι ηχητικά τους αυτούς τους, ούτως ή άλλως από τον επόμενο δίσκο και μετά ο Τόνι Αϊόμι είναι αυτός που αναλαμβάνει και το ρόλο του παραγωγού. Τον πειραματισμό τον ακούσαμε στο Orchid λίγο νωρίτερα, στο ακουστικό Orchid, το ακούσαμε στο Embryo, στην εισαγωγή ενός ακόμα αντιπολεμικού τραγουδιού των Black Sabbath, το Children of the Grave, το ακούμε στη χρήση των synthesizer, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια στο Solitude, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται να κάτσει σαν αδελφάκι του Planet Caravan από το Paranoid.

και βέβαια πέρα από την εμπειρία, κάτι το οποίο τους δίνει τον χρόνο και το χώρο να πειραματιστούν έχει να κάνει και με τον κυριολεκτικό χρόνο που πλήρωνε η δισκογραφική εταιρεία για το στούντιο για να ηχογραφήσουν οι Black Sabbath, ο οποίος πλέον μετά και την επιτυχία τους ήταν πολύ μεγαλύτερος. Γενικότερα το budget και τα χρήματα που διοχετεύονταν στο project Black Sabbath από το Master of Reality και μετά είναι πολύ μεγαλύτερα από τους δύο πρώτους δίσκους, και τώρα υπάρχει ένας θρύλος για εκείνα τα χρόνια για τη μουσική βιομηχανία των δεκαετιών του 70 και του 80, πως στο budget και την παραγωγή ενός δίσκου υπήρχε πάντα μια μικρή κατηγορία, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία, η οποία σχεδόν επίσημα διοχετεύονταν σε κατανάλωση και χρήση ουσιών. Τώρα αν θέλουμε να πιστέψουμε αυτόν τον μύθο ή όχι είναι δικό μας θέμα. Η αλήθεια είναι ότι μετά και την πρώτη περιοδία των Black Sabbath στην Αμερική, μετά την κυκλοφορία του Paranoid, η επαφή τους με τις συγκεκριμένες ουσίες αρχίζει και γίνεται όλο και πιο επικίνδυνα συχνή και θα γίνει ακόμα συχνότερη τα επόμενα χρόνια. Σας υπενθυμίζω το πώς ξεκίνησε ο δίσκος αυτός με το Sweet Leaf και τον συγκεκριμένο Βήχα. Όπως και να έχει, το Master of Reality ήταν ένας ακόμα δίσκος που τον έθαψαν οι κριτικοί και το ραδιόφωνο, αν και αυτή τη φορά οι αντιδράσεις ήταν λίγο πιο μετριασμένες. Έφτασε ωστόσο στο νούμερο 5 στην Αγγλία και στο νούμερο 8 στην Αμερική, την υψηλότερη θέση που κατέκτησαν μέχρι και το 2013 και τον δίσκο τους 13, τότε που έφτασαν βέβαια στην κορυφή. Ας ακούσουμε και το τραγούδι το οποίο κλείνει τον δίσκο, είναι το Into the Void.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Thank you, Birmingham!
1: Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως είναι και γνωστό, στις αρχές του Ιουλίου, Black Sabbath και Ozzy Osbourne κατέβασαν αυλαία όσον αφορά τις ζωντανές τους εμφανίσεις, τουλάχιστον που να ήξεραν βέβαια τι θα συνέβαινε και στην πορεία. Βέβαια, έτσι κάποιοι πιο πονηροί λένε ότι ήξεραν τι θα συνέβαιναν, αλλά αυτά εντάξει είναι λίγο για να τα λέμε μεταξύ μας και να γελάμε ή όχι. Η εκτέλεση στο Changes που μόλις ακούσαμε από τους Youngblood, Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman και τον drummer των Slipknot. Και είναι ακριβώς από εκείνη την συναυλία πριν από καμιά κοσαριά μέρες από σήμερα, δηλαδή ένα από τα λίγα ηχητικά που έχουμε επίσημα από εκείνη την μέρα, στην οποία βέβαια τους αποχαιρετήσαμε και τον αποχαιρετήσαμε όλοι και όλες μαζί, είτε βρισκόμασταν εκεί είτε το βλέπαμε μέσω διαδικτύου ή μέσα από την τηλεόραση ή μέσα από τα βίντεο που σιγά σιγά φαντάζομαι ότι θα έχουμε όλο και περισσότερα επίσημα να ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Τώρα εγώ θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με ένα ακόμα τραγούδι του Ozzy Osbourne, που είπαμε και στο ξεκίνημα, είτε τον αγαπούσες είτε τον μισούσες, είτε μας τα χαλούσε με μερικές φορές, είτε μας τα έφτιαχνε ούτως ή άλλως. Τώρα τελευταία υποτίθεται ότι ήταν και από τις προσωπικότητες της 200 της Μεγάλης Βρετανίας που υπέγραψαν αυτήν την επιστολή προς το BBC κατά της μεροληψίας της υποτιθέμενης του BBC υπέρ της Παλαιστίνης. Και η αλήθεια είναι ότι γενικότερα το θέμα και η συζήτηση όσον αφορά τις επιλογές του Ozzy Osbourne εδώ και 30 χρόνια, για να μην πω περισσότερα, είναι τουλάχιστον συζητήσιμα, συζητήσιμη και συζητήσιμες. Κλείνουμε εμείς λοιπόν με Ozzy Osbourne και Mama I'm Coming Home. Τώρα αύριο θα κάνουμε ένα άλμα στη δισκογραφία των Black Sabbath, θα πάμε ακριβώς στο Sabotage που κυκλοφόρησε 50 χρόνια πριν από σήμερα. Ούτως ή άλλως εκπομπές για το Volume 4 και το Sabbath Bloody Sabbath έχουμε κάνει παλιότερα στην μηχανή αναζήτησης και μπορείτε να τις αναζητήσετε και να τις ακούσετε στο AirTeco. Πολύ απλά γράφοντας την αναζήτηση Black Sabbath τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο πολλά που θα είναι εύκολο να βρείτε και να ακούσετε τις εκπομπές αυτές. Κλείνουμε λοιπόν με Ozzy Osbourne και Mama I'm Coming Home. Επιστρέφουμε αύριο με Black Sabbath και Sabotage. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Φάνης Χιλιάκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη και την Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Η μουσική και η στίχη στο τραγούδι αυτό είναι του Γιώργου Σταυριανού, αυτού του τόσο σημαντικού συνθέτη που ήξερε να φτιάχνει πολύ ωραίες μελωδίες και που αποχαιρετήσαμε στις 23 Ιουλίου του 2026 σε ηλικία 79 ετών. Λογοτέχνης, καθηγητής και σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Γιώργος Σταυριανός άφησε μια αρκετά μεγάλη δισκογραφία με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια, που άλλα έχουν ακουστεί περισσότερο και άλλα λιγότερο. Ως συνθέτης αλλά και ως στιχουργός, ο Γιώργος Σταυριανός έχει δώσει τραγούδια σε σπουδαίους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Έχει γράψει επίσης πολλές οργανικές συνθέσεις και εμείς θα αφιερώσουμε και τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή στον πολύ ιδιαίτερο αυτό συνθέτη, κάνοντας κάποιες επιλογές από την δισκογραφία του Γιώργου Σταυριανού και κάνοντας και κάποια σχόλια ενδιάμεσα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε και διαβάζοντας και κάποια αποσπάσματα από παλιότερες συνεντεύξεις του και από άρθρα που έχουν γραφτεί για αυτόν. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456 ή στο Viber με γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού είναι η πηγαία μελωδικότητα και μια ονειρική διάσταση στην μουσική και στους στίχους που έγραφε. Η παραγωγή μελωδιών, όπως ο ίδιος έχει πει, εμπίπτει στη σφαίρα των χαρισμάτων. Δεν καλλιεργείται, δεν αποτελεί σύμπτωμα, αν και πολλοί το εκλαμβάνουν ως τέτοιο. Αυτονομείται σε μια διακριτή μεν ακατανόητη δε περιοχή.

Ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε το 1948 στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε ελληνική και γαλλική φιλολογία. Σπούδασε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Νανσί της Γαλλίας στις αρχές δεκαετίας του 90. Είχε διδακτορικό στην σύγχρονη φιλοσοφία. Επί σειρά ετών δίδαξε τέχνη και πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ζώντας τα τελευταία χρόνια στην Φλόρινα. Το έργο του Γιώργου Σταυριανού είναι πάνω απ' όλα μουσικό και ποιητικό. Έχει κυκλοφορήσει πάνω από 15 δισκογραφικές εργασίες, τις οποίες εκτός από τον ίδιο συμμετείχαν πολύ σημαντικοί στιχουργοί, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Παράλληλα, πολλές είναι και οι οργανικές συνθέσεις του.

Ο Γιώργος Σταυριανός έμεινε για χρόνια στο εξωτερικό, στην Γαλλία, στην Πολύ Νανσή. Ο τόπος αυτός, όπως ο ίδιος έχει πει, δεν αποτέλεσε για τον ίδιο επιλογή, αλλά αποτέλεσε μοίρα. Βρέθηκε εκεί πολύ νέος, μόλις είχε κλείσει τα 17 του, και στην αρχή αναρωτιόταν πώς γίνεται να υπάρχουν τόποι τόσο διαφορετικοί από την Κρήτη όπου μεγάλωσε. Ο Σταυριανός ανακαλύπτει εκεί τη μαγεία της πιο μελαγχολικής περιοχής, όπως λέγεται, της Γαλλίας, στις πρωινές πάχνες, την παράδοση των αιώνων στην οποία όλοι υποκλίνονταν ευλαβικά. Εντυπωσιάζεται βαθιά με την τάξη και την αρμονία που υπήρχε εκεί. Αποκτά μια διαφορετική, όπως ο ίδιος έλεγε, θέαση του κόσμου και μαθαίνει πως σε μια τέτοια προηγμένη κοινωνία δεν σου χαρίζεται τίποτα. Διεκδικείς και κερδίζεις.

Ο Γιώργος Σταυριανός εμφανίζεται στην δισκογραφία το καλοκαίρι του 1982 με την Έρημη Πόλη, τον δίσκο δηλαδή με τραγούδια σε δική του μουσική και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στην Έρημη Πόλη βρίσκεται το πολύ αγαπημένο μέχρι και σήμερα Ήσουν Αφεγγάρι που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Εκτός από τη Μαρία Δημητριάδη, τα τραγούδια στην Έρημη Πόλη ερμηνεύουν ο Ανδρέας Μικρούτσικος και ο Κώστας Θωμαΐδης.

Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος ο Γιώργος Σταυριανός, όλα στη μουσική συνέβησαν για αυτόν τόσο ξαφνικά. Αρχικά νόμιζε πως πρόκειται για ένα παιχνίδι. Πάντα του άρεσε να παίζει. Ακόμα φοιτητής, όταν ήταν στην πόλη της Γαλλίας, εκείνο το καλοκαίρι, όταν είχε έρθει, είχε επιστρέψει νωρίτερα από ό,τι συνήθως στην Ελλάδα, αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής, για οικογενειακούς λόγους. Και μια εμφάνισή του στην εκπομπή Τραγούδια στο Συρτάρι του Βασίλη Δημητρίου πρέπει να συνέβαλε, όπως ο ίδιος αργότερα είχε πει, στην μετέπειτα καλλιτεχνική πορεία του. Το παιχνίδι γίνεται αργότερα πιο σοβαρό και ξαφνικά βρίσκεται να ηχογραφεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, την Έρημη Πόλη. Το 1985 κυκλοφορεί η επόμενη δουλειά, η 10 Παιδική Καημή.

Ο Γιώργος Σταυριανός έχει ζήσει αρκετά χρόνια και στην Θεσσαλονίκη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει δισκογραφήσει 2 δίσκους. Το χρώμα της μνήμης είναι ίσως ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του Γιώργου Σταυριανού, από το οποίο θα ακούσουμε 2 κομμάτια, το «Ήσουν ένα παιδί του ανέμου» και αμέσως μετά το «Οργανικό σκέρτσο».

δεκαετίας των 90 στις δυνάμεις του Αιγαίου. Μάλιστα, δύο δίσκοι του Σταυριανού, το «Άνεμος είναι» και ο «Καθαρός ουρανός», ανοίγουν με τις φωνές του Γράψα και του Τσιαμούλη. Όπως είχε πει ο ίδιος ο συνθέτης, οι δυνάμεις του Αιγαίου εντάσσονται ανάμεσα στις πιο καθαρές, τις πιο ατόφιες μορφές της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας.

Μέσα τη δεκαετία του 80, το 1986 συγκεκριμένα, κυκλοφορούν οι Φόβοι του Μεσημεριού, η τρίτη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού. Η παραγωγή του δίσκου οφείλεται σε μια πρωτοβουλία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τις ενορχιστρώσεις έχει αναλάβει ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Λευτέρης Καλκάνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Γιώργος Σταυριανός δημιούργησε ένα έργο υψηλής αισθητικής, βαθιά ποιητικό και εσωτερικό, που δεν ακολούθησε ποτέ τις εύκολες διαδρομές. Με τις μελωδίες του υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με συνέπεια, ευγένεια και πνευματικό βάθος, αναφέρουν ανάμεσα στα άλλα στο σημείωμά τους πριν λίγες μέρες οι εκδόσεις Μετρονόμος. Εμείς αντλούμε αρκετές πληροφορίες για τη σημερινή εκπομπή από το τεύχος 81 του περιοδικού Μετρονόμου. Όμως, θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα οργανικό κομμάτι του Γιώργου Σταυριανού από τα πιο αναγνωρίσιμα, τον χορό της Μάγισσας του Μεσημεριού.

Ο Γιώργος Σταυριανός έλεγε πως αυτό που αποκαλούμε έντεχνο τραγούδι σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Αποτέλεσε ένα πρώτου μεγέθους και προβολής άλοθη που ήρθε να επικαλύψει το τεράστιο πολιτισμικό κενό που κάθε μέρα βάθαινε όλο και περισσότερο. Η χώρα, έλεγε ο Σταυριανός, μπορεί να βρίσκεται ένα μέτρο πριν από τον γκρεμό, αλλά τουλάχιστον έχει τραγούδι και αυτό δεν πρέπει, και γι' αυτό μάλλον δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί.

Το παρελθόν μας κυνηγά όταν δεν το έχουμε εξαντλήσει, έλεγε ο Γιώργος Σταυριανός. Είμαστε δέσμοι πανίσχυρων μυστηριακών και απρόσωπων δυνάμεων, οι οποίοι με έναν περίεργο τρόπο μας ενώνουν με το σύμπαν. Η ελεύθερη επιλογή παραμένει ένα ζητούμενο. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας στην ουσία, προχωράμε.

Πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού έχουν δισκογραφηθεί ξανά με διαφορετικούς ερμηνευτές, όπως για παράδειγμα το «Εσύ γελάσαν πρώτα» που ακούσαμε μόλις από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Η πρώτη εκδοχή είναι από τη φωνή του Νίκου Γράψα. Έχει δισκογραφηθεί επίσης από τον Παντελή Θαλασσινό ή ο «Σημαδεμένος άγγελος» που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Χρήστος Τσιαμούλης. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή με τη Λιζέτα Καλημέρη στην ερμηνεία.

Φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι με τη φωνή του ίδιου του Γιώργου Σταυριανού. Ο ίδιος έχει ερμηνεύσει πολλά από τα τραγούδια που έγραφε. Θα συνεχίσουμε και αύριο και θα αφιερώσουμε και το αυριανό jukebox στον πολύ σημαντικό αυτό συνθέτη, μιας και είναι πολλά και τα όμορφα τραγούδια και τα πολύ όμορφα οργανικά θέματα που έχει γράψει. Ήταν το jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
1: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
0: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow. Only one.
2: Planet B.
8: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Σιγά σιγά θα μας αφήσει και ο Ιούλιος, αλλά θα αφήσει πληγές πίσω του αυτός ο μήνας, ειδικά στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία από χθες το απόγευμα. Ελπίζουμε όχι και σε άλλες χώρες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Μιλάμε για τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Πολλοί το χαρακτηρίζουν ως πυρηνική κόλαση, που είναι πλέον κοντά σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία. Την καλησπέρα μας εδώ από την καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης, από την οδό Αγγελάκη, όπου βρίσκονται οι ραδιοθάλαμοι και του 102 FM και του 958. Στην προκειμένη περίπτωση από το πολιτιστικό ραδιόφωνο εκπέμπουμε με την εκπομπή Planet B. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Θα σας πούμε κι άλλα σε λίγο για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, κυρίως γιατί οι πυρκαγιές απειλούν περισσότερο την περιοχή δυτικά του Μπορντό, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός βιομηχανιών άμυνας και αεροδιαστημικής, όπως μετέδωσε και το CNN. Ειδικότερα στις περιοχές Λεαγιάν και Σεν Μεντάρ Ανζάλ, δύο από τις περιοχές που εκενώθηκαν προληπτικά το Σάββατο, βρίσκονται εργοστάσια που είναι κρίσιμα για την παραγωγή των εφοδιασμών των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων M51, οι οποίοι εκτοξεύονται από υποβρύχια. Η Ariane Group, η εταιρεία αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας που διαχειρίζεται τα εργοστάσια, δήλωσε στο CNN μέσω εκπροσώπου της ότι όλες οι εγκαταστάσεις που επηρεάζονται έχουν εκενωθεί και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους. Βεβαίως, οι διαβεβαιώσεις των επισήμων σε κάθε τέτοια μεγάλη καταστροφή λίγο λαμβάνονται υπόψη αν κρίνουμε ότι ασφαλείς κατά τα άλλα πυρηνικές εγκαταστάσεις και του παρελθόντος έχουν υποστεί ανεπανόρθωτα πλήγματα που έχουν κοστίσει βεβαίως τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και έχουν προκαλέσει λευκαιμίες, καρκίνους σε μια ευρύτερη περιοχή του κόσμου μας. Και μιλάμε φυσικά για τη Φουκουσίμα, για το Τσερνόμπιλ και για άλλα δυστυχήματα, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί τα δυστυχήματα αυτά προκαλούνται εφόσον αυτές καθ' αυτές οι βιομηχανίες, οι πυρηνικές και οι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Γιατί τις έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος και τις έχει τοποθετήσει δίπλα μας. Κοντά στο Μπορντό, μάλιστα πληροφορούμαστε, βρίσκεται και το ερευνητικό κέντρο που φιλοξενεί το Laser Mezazul, μία τεράστια εγκατάσταση η οποία χρησιμοποιείται για την προσομοίωση πυρηνικών δοκιμών. Η εγκατάσταση, η οποία δεν περιέχει πυρηνικό υλικό και δεν ενέχει, λέει, κανέναν κίνδυνο ραδιενέργειας, έχει κλείσει, δήλωσε η Γαλλική Επιτροπή Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Ατομικής Ενέργειας. Η προστασία τώρα εγκαταστάσεων από τις πυρκαγιές αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη προτεραιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, αμέσως μετά τη διάσωση βεβαίως ανθρώπινων ζώων, δήλωσε ο Μαρκ Βερμέλεν, επικεφαλής της πυροσβεστικής και υπηρεσίας διάσωσης του διαμερίσματος Ζιρόντ. Μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο Εμμανουέλ Μακρόν και τι είπε. Σας λέγαμε μόλις χθες ότι επίσημος κυβερνητικός αξιωματούχος και στην Ισπανία έλεγε σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να σβήσουμε αυτή τη φωτιά, αφού κάψει τα πάντα πρώτα, μόνο έτσι θα σβήσει. Και εδώ είναι βεβαίως η ανικανότητα ενός ολόκληρου κρατικού μηχανισμού να σβήσει μια φωτιά, αλλά η πρωτοφανής ικανότητα του κρατικού μηχανισμού να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον όλεθρο. Είπε ο Μακρόν, θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος στο μέλλον, αφού καεί αυτό που υπάρχει δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό δεν τα είπε ο Μακρόν, το λέμε εμείς. Αλλά ο Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να φυτέψουμε ένα διαφορετικό δάσος. Αργά αντιλαμβάνονται αυτοί που κατέχουν τα ενία της εξουσίας το τι ακριβώς χρειάζεται ένα περιβάλλον για να αναπτυχθεί χωρίς κινδύνους. Βεβαίως και ο Μακρόν μπαίνει σε αυτό το δόγμα της προσαρμογής που μας καλούν όλοι, δηλαδή να προσαρμοστούμε με τις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Συνθήκες τις οποίες και πάλι ο άνθρωπος έχει προκαλέσει. Όχι δηλαδή να αναστρέψουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος και την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας, αλλά να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες μέχρι να βγατήσουν τα κέρδη αυτών που καταστρέφουν τον πλανήτη μας, έχουμε την εντύπωση. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε, να ξαναφυτέψουμε, να ανοικοδομήσουμε, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό δάσος. Διότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων, όπου συνεδριάζει το επιχειρησιακό κέντρο πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Καλή ακρόαση.
1: Pourquoi ce drapeau teint en noir? Pourquoi cette teinte sinistre? L'anarchie est faite d'espoir. et la mort n'est pas son ministre. Nous portons le deuil des méchants, des ambitieux et des cupides, des capitalistes avides qui font couler du sang pour leurs penchants. Nous annonçons l'approche du grand soir où les tyrans iront au pourrissoir. Le capital engendre tous les crimes et nous portons le deuil de ses victimes.

Δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από αυτό το τεράστιο θέμα με τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, ξεκινώντας σήμερα την περιπλάνησή μας στον κόσμο, για να σχηματίσουμε έτσι, όπως κάνουμε κάθε βράδυ 8 με 9, στην εκπομπή Planet, το θέμα με τις πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία.

θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς, η οποία τουλάχιστον σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σχετικά ήσυχης νύχτας. Τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα στη Γαλλία. Από την έναρξη, θυμίζουμε, της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 ανθρώπους έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα.

Στην Ισπανία ίσως τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ένας Ισπανός πυροσβέστης, ο Χαβιέρ Γκρασία, όπως δηλώνει στα μέσα ενημέρωση, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάτι παρόμοιο με την πρωτοφανή πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μαδρίτη, στην πρωτεύουσα της χώρας, στα 20 χρόνια που προστατεύει δάση και αγροτικές κοινότητες. Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και στην Ισπανία έχει κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, 5 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Βαρκελόνης, και έχει αναγκάσει 25.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους στους φλεγόμενους λόφους της επαρχίας Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης. Σας λέγαμε για τους ανέμους φωτιάς χθες. Και τι φαινόμενο καινούργιο είναι αυτό? Δεν είναι καινούργιο. Είναι η εκδίκηση της φύσης, έχουμε την εντύπωση. Γι' αυτό που ασκούμε στο σώμα της. Η σφοδρότητα της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία αναγκάζει μάλιστα τους πυροσβέστες να αλλάξουν ριζικά την τακτική τους, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στις εκκενώσεις και στην προστασία των περιουσιών, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι βεβαίως με ταχύτατα κινούμενα μέτωπα φωτιές και πυρκαγιές τόσο ισχυρές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Σας λέγαμε και για τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων στην Ισπανία, ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Μεγάλες περιοχές της Ισπανίας ήταν πάντοτε ευάλωτες στις πυρκαγιές λόγω των θερμών καλοκαιριών και του σχετικά ξηρού κλίματος. Ωστόσο, ειδικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα των καυσώνων και των περιόδων ξηρασίας, παρατείνοντας σημαντικά την περίοδο υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Και όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, η γιγαντιαία πυρκαγιά στη γειτονική Γαλλία έχει αναγκάσει περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι βέβαια. Φανταστείτε το ζωικό βασίλειο που έχει το σπίτι του ουσιαστικά στα δάση. Και τι γίνεται? Προκαλούν τρόμο αλλοπρόσαλλο οι σκηνές με ελάφια και άλογα να τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες σε Γαλλία και Ισπανία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.

Μόλις τώρα πληροφορούμαστε, δυστυχώς, ότι μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στην Ισπανία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραυματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία, στα νότια, ήταν η πιο φωνική των τελευταίων 2 δεκαετιών στην Ισπανία. Πάντα δίνουμε βαρύτητα σε αυτά που συμβαίνουν εκτός της χώρας. Υπάρχουν αρκετές εκπομπές και δελτία ειδήσεων σε πάμπολα κανάλια για να παρακολουθήσετε την εσωτερική δισογραφία. Αλλά πάντα όταν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, επιστρέφουμε και στην Ελλάδα και μιας και μιλάμε για φωτιές, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης. Στο πέρασμά της κατέκαψε και ακαθάριστα αγροτεμάχια, γεγονός που συνέβαλε βεβαίως και στην επέκτασή της. Στις 15 και 28 πρώτα λεπτά εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική. Είχε προηγηθεί στις 14 και 42 πρώτα λεπτά μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμβος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραντζιά, επίσης προς την Αλική.

Αλλά θα σας πάμε και στην Ιαπωνία, φίλες και φίλοι, με ένα ορχιστρικό κομμάτι που έρχεται από αυτή τη χώρα και το ακούμε ήδη. Όχι για ευχάριστους λόγους θα πάμε εκεί και πάλι, γιατί δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς από τη διεθνή επικαιρότητα τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,1, αλλά στη συνέχεια το αναθεώρησε προς τα κάτω σε 6,8. Ένας άνθρωπος πληροφορούμαστε σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού, μετέβαλε στο πρακτορείο ειδήσεων Γκιότο. Τουλάχιστον 50 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ διακοπές ρεύματος υπάρχουν σε χιλιάδες νοικοκυριά. Μεγάλες καταστροφές σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές πάσης φύσεως. Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι σε εμπορικό κέντρο, στο Aeon Mall, καθώς μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη. Και μετά τον σεισμό εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι, πάντως η οποία αργότερα ήρθε. Οι κάτοικοι των περιεχόμενων που έγιναν αισθητές ειδονής πρέπει να είναι σε επιφυλακή, λένε, για περίπου μία εβδομάδα, όπως δήλωσε τουλάχιστον αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό είναι ένα γυναικείο συγκρότημα από την Ιαπωνία.

Και εμείς δεν το γνωρίζαμε, αλλά το μάθαμε, γιατί από ό,τι φαίνεται οι κηδείες είναι ένας καλός χώρος κατά κάποιους για να συζητήσει κανείς για πυράβλους, για παράδειγμα, για πυράβλους Patriot. Στο περιθώριο λοιπόν της κηδείας του γερουσιαστή Lindsey Graham, ο οποίος πρέπει να πούμε ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Τραμπ και συζήτησαν, λέγε, τους πυράβλους Patriot. Για μια καλή συζήτηση με τον πρόεδρο, Τραμπ έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το πέρας αυτής, χωρίς να διευκρινίσει ότι είναι Αμερικανός ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Γιατί όταν είσαι πρόεδρος μιας άλλης χώρας και λες στον άλλον ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ καλός, είναι σαν να μην είσαι εσύ ο πρόεδρος και είναι ο πρόεδρος αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η συζήτηση επικεντρώθηκε, λέει, στο θέμα της αδειοδότησης του Κιέβου για παραγωγή αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων και στη διερεύνηση τρόπων που θα δώσουν νέα πνοή στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία. Αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι παχιά λόγια, φίλες και φίλοι, γιατί η συνάντηση έτσι κι αλλιώς έγινε και κλεισμένων των θυρών, δεν μάθαμε και πολλά πράγματα. Διήρκησε περίπου μία ώρα. Οι δυο τους, Τραμπ και Ζελένσκι, συναντήθηκαν σε μία περίοδο που Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης. Γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως ότι τα παχιά λόγια περί ειρηνευτικών διαδικασιών προφανώς δεν πιάνουν στην παρούσα φάση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος, ο προηγούμενος μήνας, ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρύψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυράβλων αναχαιτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, τον είπα, εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο. Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος μάλιστα είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δεν βλέπουμε να τελειώνει σύντομα αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρότι καίγεται για τον Νόμπελ Ειρήνης ο Αμερικανός πρόεδρος και θέλει να σταματήσει διάφορους πολέμους στον κόσμο. Αυτά είναι τα νέα που μας ήρθαν από το περιθώριο της κηδείας ενός γερουσιαστή για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των εργατικών στην κορυφή των δημοσκοπήσεων μάλλον έχει ξεκινήσει στη Μεγάλη Βρετανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αγγλία, αν προτιμάτε. Το λέμε συχνά στην Ελλάδα, από δήμαρχος κλητήρας, αλλά από δήμαρχος πρόεδρος δεν το έχουμε ξανακούσει. Για να γίνουμε σαφείς, να θυμίσουμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Το ακροδεξιών τάσεων αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform του Farage, του Nigel Farage, βρίσκεται στην κορυφή σχεδόν κάθε δημοσκόπηση εδώ και πάνω από ένα χρόνο και κέρδισε εκατοντάδες έδρες μάλιστα σε τοπικές και περιφερειακές εκλογές τον Μάιο, οθώντας το εργατικό κόμμα να δείξει την έξοδο στον Κιρ Στάρμερ και να τον αντικαταστήσει στις 20 Ιουλίου με τον Μπέρναμ, έναν χαρισματικό από ό,τι φαίνεται πρώην δήμαρχο στην Πρωθυπουργία της χώρας. Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της μεταπίδησης από τη Δημαρχία στην Πρωθυπουργία ενός ανθρώπου? Το κυβερνών εργατικό κόμμα στη Βρετανία καλύπτει τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού κόμματος του Nigel Farage, Reform UK, ή ακόμα και το ξεπερνάει, σύμφωνα με τρία διαφορετικά Gallup, ενώ ο νέος ηγέτης Andy Burnham συμπληρώνει μία εβδομάδα στην Πρωθυπουργία της χώρας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Survation, το εργατικό κόμμα βρίσκεται στο 26% μετά την πρώτη εβδομάδα του Μπέρναμ στην εξουσία, ξεπερνώντας το Reform που είναι στο 24%. Μικρή βεβαίως διαφορά, δύο μονάδες. Την εβδομάδα πριν ο Στάρμερ πάντως ανακοινώσει την παραίτησή του τον Ιούνιο, οι εργατικοί βρέθηκαν μόλις στο 19% και το Reform στο 27%. Αντίστοιχο μοτίβο αποτυπώνεται και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Χθες, Gallup της More in Common έδειξε ότι το εργατικό κόμμα βρίσκεται στο 28% μπροστά από το Reform του που είναι στο 24%, ενώ σύμφωνα με το YouGov, το Reform και το εργατικό κόμμα ισοδυναμούν στο 22%, με το εργατικό κόμμα να ενισχύεται κατά 6 μονάδες από τον Μάιο και το Reform να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο στήριξης από τον Μάρτιο του 2025. Αυτά είναι και τα νέα που μας ήρθαν από τη Βρετανία. Γι' αυτό και εμείς θυμόμαστε τους περίφημους Sex Pistols.

Φανταστείτε να υπήρχε ένα κοινωνικό συμβούλιο πολιτών σε κάθε χώρα που να αποφάσιζε για τα έργα που πρέπει να γίνουν σε μια χώρα. Ή για τα μνημεία που πρέπει να στηθούν. Με πόσο διαφορετική λογική πραγματικά θα αποφασίζαμε ή από τα κάτω το τι θα δημιουργηθεί. Θα δημιουργούσαμε για παράδειγμα αψίδες του θριάμβου. Ποιανού θριάμβου?

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αψίδα του θριάμβου στο Παρίσι, που αναγέρθηκε επί Ναπολέοντα, ενός ηγέτη ο οποίος, όπως υπενθυμίζει ένας συγγραφέας που θα σας αναφέρουμε σε λίγο, περιόρισε την ελευθερία του τύπου, φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους, επανέφερε τη δουλεία στις γαλλικές επικίες. Αυτός έφτιαξε την αψίδα του θριάμβου. Ακόμη παλαιότερο πρότυπο είναι η ρωμαϊκή αψίδα του Τίτου, η οποία εξυμνεί τον αυτοκράτορα και τη στρατιωτική του νίκη, ενώ για αιώνες αποτέλεσε σύμβολο πολιτικής και θρησκευτικής υποταγής.

0: Η πρόταση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, να αναγερθεί μια γιγαντιαία ψίδα, λέει, του θριάμβου στην Ουάσιγκτον, αντιμετωπίστηκε ήδη από πολλούς ως ακόμη ένα μεγαλόπνο και αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησής του. Ο Τραμπ σχεδιάζει να φτιάξει αψίδα του θριάμβου, λοιπόν. Αρχιτέκτονες, ιστορικοί και οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς εστίασαν κυρίως στην αισθητική του έργου, στο μέγεθός του και στην αλλίωση βεβαίως του ιστορικού χαρακτήρα της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Για τον αρχιτέκτονα και ιστορικό της αρχιτεκτονικής, Μάικλ Άλεν, το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται αλλού. Σε άρθρο του στο Jacobin υποστηρίζει ότι η αψίδα του Τραμπ δεν είναι απλώς ένα ακόμη μνημείο, αλλά μια πολιτική δήλωση για το πώς αντιλαμβάνεται η εξουσία την ιστορία, τον πατριωτισμό, τον δημόσιο χώρο. Το ίδιο αποκαλυπτική όμως θεωρεί και την αδυναμία των επικριτών της να προτείνουν ένα διαφορετικό όραμα για τα λεγόμενα εθνικά μνημεία. Το σχέδιο, λέει, προβλέπει την κατασκευή μιας αψίδας ύψους περίπου 76 μέτρων πάνω από τη γέφυρα Arlington, στον άξονα που συνδέει το μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν με το Εθνικό Κημητήριο του Arlington. Εμπνευστής της ιδέας είναι ο συντηρητικός επικριτής της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, H.B. Lee, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο Rodney Mims Cook Jr., τον οποίο ο Τραμπ επέλεξε για την Προεδρία της Επιτροπής Καλών Τεχνών. Το έργο παρουσιάστηκε ως μνημείο αφιερωμένο στις στρατιωτικές νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας. Είναι ένα άρθρο, φίλες και φίλοι, με την επιμέλεια της Ευγενίας Κοτρότσιου από το NGR, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Άλεν, ο αρχιτέκτονας, όπως σας είπαμε, και ιστορικός της αρχιτεκτονικής, Μάικλ Άλεν, επισκέφθηκε το ομοίωμα της αψίδας που παρουσιάστηκε στη Μεγάλη Αμερικανική Πολιτιακή Έκθεση στην Ουάσιγκτον και περιγράφει μια κατασκευή που περισσότερο θύμιζε σκηνικό θεματικού πάρκου παρά εθνικό μνημείο. Τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία, η αετή, τα ανάγλυφα και το αντίγραφο του αγάλματος της ελευθερίας δημιουργούσαν, όπως είπε, μία εικόνα εντυπωσιασμού χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Η ίδια λογική σημειώνει, χαρακτηρίζει και ολόκληρη την έκθεση, όπου κυριαρχούν τα πατριωτικά σύμβολα, αείλειπε οποιαδήποτε αναφορά στη σύνθετη κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, η ασπίδα λειτουργεί ως η μόνιμη έκφραση αυτής της αισθητικής, δηλαδή ενός μνημείου που επιχειρεί να προβάλλει την εικόνα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας τη στιγμή που η αμερικανική ισχύς δοκιμάζεται σε διεθνές επίπεδο. Και ο Άλεν, ο λαμπρός αυτός αρχιτέκτονας, οδηγείται στο βασικό του συμπέρασμα, υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός των δημόσιων μνημείων δεν θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο κρατικών αξιωματούχων ή επιτροπών ειδικών. Οι πολίτες, λέει, πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στις αποφάσεις, ενώ η επιλογή των δημιουργών δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κύρος ή τις διασυνδέσεις τους. Και για τον ίδιο η αντιπαράθεση γύρω από την αψίδα του Τραμπ αποκαλύπτει ένα ευρύτερο έλλειμμα. Την απουσία μιας σύγχρονης δημοκρατικής αντίληψης για τον δημόσιο χώρο. Το πραγματικό δίλημα καταλήγει δεν είναι αν η Ουάσιγκτον θα αποκτήσει ακόμη ένα μνημείο αυτοκρατορικού ύφους, αλλά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν μνημεία που θα αφηγούνται την ιστορία των πολιτών τους, αντί να υμνούν την κρατική ισχύ και τους ηγέτες της. See, I think there are two ways in which people are controlled. First of all, frighten people, and secondly, demoralize them. An educated, healthy, and confident nation is harder to govern. And I think there's an element in the thinking of some people. We don't want to
1: people to be educated, healthy and confident, because they will get out of control.

Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσουμε και για τη σημερινή ακρόαση της εκπομπής Planet B εδώ από το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύριμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μια ολόκληρη δεκαετία έχουν περάσει μαζί οι Αυστραλιανές Body Type που ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα με το κομμάτι «Και τι άλλα νέα?», δηλαδή «And what else?», από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν με τίτλο «Tally». Οι Body Type, τα κορίτσια αυτά, λένε πως έχουν γενικά δυσκολίες αντιμετωπίσει σε αυτή τη δεκαετία που είναι ενεργές ως μπάντα. Η αναγνώριση από τους μουσικούς, από τους κριτικούς, λέει, δεν μεταφράζεται πάντα σε εισόδημα που χρηματοδοτεί περιοδίες ή παρέχει τα προς το ζήν. Και με τους λαϊκούς χώρους να κλείνουν και με ανησυχητικό ρυθμό μάλιστα, και ακόμη και τις συναυλίες σε στάδια να δυσκολεύονται να εξαντλήσουν τα εισιτήρια, η ζωντανή μουσική βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Θα συμπληρώσω εγώ, ειδικά αν ζεις στην Αυστραλία, στην περιορισμένη αγορά της Αυστραλίας, τοπικά. Εννοώ κάτι ακόμη που λένε τα κορίτσια αυτά, και είναι εντυπωσιακό το ότι ναι, εντάξει, 10 χρόνια μετά υπάρχουμε και η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει πολύ από τότε που ξεκίνησαν, αλλά μέρος του περιστασιακού σεξισμού που αντιμετώπισαν νωρίς αποδεικνύεται ότι είναι τελικά επίμονος, δεν έχει σταματήσει. Μάλιστα, λέει η τραγουδίστρια, πρόσφατα με ρώτησαν αν ήξερα πώς να ρυθμίζω μια βάση μικροφόνου. Και αυτό είναι κάπως προσβλητικό να το ρωτάς σε μια τραγουδίστρια συγκροτήματος μετά από 10 χρόνια. Αυτό που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις νομίζω πως είναι το εξής. Τον ακούς τον 9.58. Ειδικά αν τον ακούς εκεί γύρω στις 9 το βράδυ, πες τη μαμά πως θα αργήσω, ακούς καινούργιες κυκλοφορίες, ακούς τις ψάχνει, τις βρίσκει η Μαρία Βασιλιάδου και τις παρουσιάζει, νομίζω είναι πανάκια. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Jesus Jones είναι στην συνέχεια, ένα συγκρότημα αυτή τώρα, βετεράνοι, από το 1988. Και συνεχίζουν, κάνουν διακοπές, ίσως αλλάζουν μέλη, παίρνουν μια ανάσα και ξανάρχονται. Στην ουσία ο Μάικο Έντουαρτς είναι που κρατάει το πράγμα ενωμένο και αυτός είναι φανατικός θαυμαστής του Andy Summers, τον Police, του κιθαρίστα τον Police. Και το κομμάτι που έχουν σερβίρει, το All Falls to Me τώρα ως single για το καινούριο τους άλμπουμ, είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο ή μάλλον εμπνευσμένο από εκείνον. Είναι, λέει, ένας άψογος κιθαρίστας και μερικές φορές οι τεχνικές του με κάνουν να εύχομαι να είχα 13 δάχτυλα σε κάθε χέρι. Εντάξει, το ξέραμε ο Summers ότι είναι πάρα πολύ καλός κιθαρίστας και ιδιαίτερα στην jazz, όταν επέλεγε να παίζει jazz, αλλά τόσο πολύ πια. Τέλος πάντων, αυτά λέει ο Mike και το κομμάτι είναι το All Falls to Me.

Δροσιστικό, όπως είπε και ο Κώστας, το κομμάτι All Falls to Me των Jesus Jones που μόλις τελείωσε. Σουρεαλιστικό, θα έλεγε κανείς, το επόμενο Δανάη. Θέλω να προσέξει λίγο το σουρεαλισμό των Primus, γιατί δεν βοηθάει στο μπάνιο. Καμιά φορά μπερδεύεται ο Claypool με τις χορδές του μπάσου και αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην διαδικασία τη δική σου. Αλλά ας το προσπαθήσουμε. Primus λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό ένα EP που λέγεται A Handful of Nugs. Η γνωστή τους ιδιαιτερότητα, το να συνδυάζουν δηλαδή αυτές τις φρενήρες, θα έλεγε κανείς, μπασογραμμές που για μένα είναι μόστρα, δηλαδή εντελώς έτσι είναι ποζεράς ο Claypool όσο δεν πάει. Αλλά εντάξει, αυτό είναι που χαρακτηρίζει το συγκρότημά του μαζί με τις ψυχεδελικές υφές και κάτι απρόβλεπτους ρυθμούς και κάτι γυρίσματα, έναν αδιαφυσβήτητο ήχο που εκαθορίζει το συγκρότημα εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα από τα 4 κομμάτια του EP να μας σερβίρει και ένα βίντεο κλιπ για το The All Grease, που κανείς θα μπορούσε να πει πως είναι βγαλμένο από τη φαντασία του γάτου στην αλήκητη στη χώρα των θαυμάτων, έτσι θα έλεγα εγώ.

0: Greasy. You don't know
1: nothing. The All Greasy ήταν η Primus φυσικά, που δεν υπάρχει περίπτωση να τσακούς και να μην καταλάβεις ότι είναι η Primus. Η Sneaky Mustard όμως είναι μια άλλη περίπτωση. Αυτή η ύπουλη μουστάρδα έρχεται από την Πάτρα. Από την Πάτρα ξεκίνησε δηλαδή πίσω εκεί στο 2017 το group και τελευταία έχει μετακομίσει στην Αθήνα αφού πάει αρκετά καλά και οι ανάγκες τους για την εξέλιξη του heavy rock ήχου τους έχουν οδηγήσει στην πρωτεύουσα. Αυτόν τον καιρό, μάλλον κάτι μήνες πριν, έχουν κυκλοφορήσει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους που λέγεται This Will Explain Everything, στο οποίο αναμειγνύουν με ιδιαίτερο τρόπο επιρροές τους από progressive, από alternative, από grunge, αλλά και math rock. Η αλήθεια είναι πως αυτό που επικρατεί βέβαια είναι τα παράδοξα ρυθμικά riff που συνυπάρχουν με πιασάρικα και δυναμικά ρεφρέν.

Αυτό ήταν το This Will Explain Everything, ο τίτλος του κομματιού, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ των Sneaky Mustard, των Αθηναίων πια Sneaky Mustard. Η επόμενη είναι από την Βρετανία, ένα sci-rock συγκρότημα με όνομα The Uncle Acid and the Dead Beats. Χρόνια και αυτοί στο κουρμπέτι αποφάσισαν πως θέλουν να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στον θρύλο της metal, στον Ozzy Osbourne, που πριν από λίγες μέρες έκλεισε ένα χρόνο από τον θάνατό του. Η πρώτη επέτειος από το θάνατο λοιπόν του Ozzy συνέπεσε, και όχι τυχαία, με τη μάλλον ανάποδα πρέπει να έγινε η κυκλοφορία του κομματιού, τον Uncle Acid ήθελαν να συμπέσει με την επέτειο αυτή, μιας και είχαν την καταπληκτική ιδέα να κυκλοφορήσουν, και δεν το λέω ειρωνικά, όχι, μια χαρά τα πήγαν τα παιδιά, διασκευή του τραγουδιού Believer του Osbourne από το 1981 με ένα δικό τους πολύ ταιριαστό τρόπο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Νομίζω πως έτσι όπως συζητάμε και εκτός αέρα εδώ με τον Κώστα, νομίζω πως αυτός ο ήχος που μόλις ακούσαμε είναι πολύ πιο κοντά στο Deep Purple από τους ίδιους τους Deep Purple που έχουν βγάλει καινούριο δίσκο τώρα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε ως Deep Purple. Οπότε η Fungus είναι η Deep Purple στη θέση των Deep Purple το 2026. Το υπογράφω αυτό. Τελειώσαμε. Η Fungus είναι ένα συγκρότημα από τον Καναδά που, όπως άκουσες, αρέσκεται στο να αναβιώνει αλλοτινές εποχές μουσικά. Έχει φτάνει εκεί οι αρχές δεκαετίας 70, ειδικά αυτό με το Hammond, τι να σου πω, δηλαδή με πάει τελείως πίσω. Εντελώς ρετρό ροκ, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με σύγχρονα θέματα το συγκρότημα και εκεί, δεκαετίες 60 και 70. Η Shape Shifter ήταν το τίτλος του κομματιού που μόλις τελείωσε από το άλμπουμ τους Emerald Dream. Και φεύγω τώρα από τον Καναδά, θα πάω έτσι μια βόλτα στο Detroit λίγο πιο κάτω, γιατί έχουμε εκεί τους Πρωτομάρτυρ. Οι Πρωτομάρτυρ έχουν 3 χρόνια να κυκλοφορήσουν δίσκο και έχουν τη διάθεση τώρα, βρήκαν την ώρα, βρήκαν και την έμπνευση και έχουν στο νου τους ότι θα το κάνουν αυτό. Και τι βοηθάει σε αυτό? Βοηθάει πάντα η στήριξη, η υποστήριξη από γνωστούς ανθρώπους, τα καλά λόγια, ένα φιλικό πατ-πατ στην πλάτη. Ποιος το έκανε, ξέρεις? Ο Iggy Pop το έκανε αυτό για το συγκρότημα αυτό, για τους Πρωτομάρτυρ, είπε ο μεγάλος Iggy. Τους ακούω αυτούς τους τύπους εδώ και αρκετό καιρό και έχω την αίσθηση ότι είναι ένα κομμάτι με αργή ανάπτυξη. Κάτι δηλαδή που κερδίζει ακολούθους, ακροατές, αλλά και σεβασμό σιγά σιγά μακροπρόθεσμα. Κάτι δηλαδή που δεν ισχύει καθόλου για τον ίδιο, δηλαδή δεν μιλάει από προσωπική εμπειρία ή ίσως και να μιλάει από προσωπική εμπειρία, εξαρτάται πώς το παίρνει κανείς μετά από 70 χρόνια καριέρας. Όπως και να έχει, είναι ένα δημοφιλές συγκρότημα και σιγά σιγά ανεβαίνουν και με τα καλά λόγια του Wikipop ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Να, άκου, sounds we cannot hear.

Sounds we cannot hear. Αυτή ήταν η πρώτο μάρτυρ και αυτή που έρχονται τώρα είναι η, μάλλον είναι ο Κουαντέκα μαζί με τους Μαρούτζα, τους αγαπημένους Μαρούτζα. Ο Αμερικανός πειραματικός καλλιτέχνης Κουαντέκα και το Βρετανικό post-rock συγκρότημα Μαρούτζα συνεργάστηκαν πέρυσι, ακριβώς τέτοια εποχή, τον Ιούλιο του 2025, για ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στο 14ο άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Αμερική, του Κατέκα δηλαδή, με τίτλο Vanisher Horizon Scraper. Ιδιαίτερο κομμάτι, εξαιρετικές κριτικές, συγκεντρώσε πολύ εγκομιαστικές κριτικές και βαθμολογίες. Ένα κομμάτι που χτίζεται, ένα κομμάτι που είναι χαρακτηριστικό και του ήχου του Κουαντέκα, αλλά φυσικά και της, του τρόπου εκφοράς των στίχων, γιατί δεν μπορώ να πω ακριβώς τραγούδι, αυτό που κάνουν οι Μαρούτζα, αλλά ούτε και spoken poetry επίσης μπορώ να το πω, κάπου ενδιάμεσα είναι αυτό. Άκου και θα καταλάβεις, Κάσπερ λέγεται το κομμάτι.

everyone.

Εκρηκτικά τελειώνουν το κομμάτι με τίτλο Κάσπερ των Μαρούτζα μαζί με τον Κουαντέτα. Και παρόλο που δεν συνηθίζουμε να κόβουμε τα πονήματα των καλλιτεχνών, νομίζω πως θα του κόψουμε λίγο χρόνο για να χωρέσουν και οι επόμενοι, γιατί οι The Ocean έχουν καινούργια κυκλοφορία και το κομμάτι Light Pollution έχει μια διάρκεια αρκετά μεγάλη. Οπότε λοιπόν με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπημένη μου κροατή και αγαπημένη μου κροάτρια, για την ακρόαση της εκπομπής. Πες τη μαμά πως θα αργήσω και σήμερα. 9.58 της R3, να μείνει συντονισμένος. Έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας, ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε τον ήχο. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ήταν για κινητά. Κάποτε θα λέγαμε ήταν για αναπτήρες. Μετά βγήκαν τα κινητά και σκάτωσαν όλον τον ρομαντισμό. Ο Ben Von και η Dear Tick. Το Dear Tick γράφεται D-E και ξανά E-R. Ο Ben Von και η Dear Tick έχουν ανακοινώσει κυκλοφορία συνεταιρικού άλμπουμ με τίτλο Magnetic East, The Dear Tick Sessions. Το αλμπούμι που λέτε θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από την Yep Rock Records, την αγαπητότατη, εκλεκτότατη, με πολύ λεπτό γούστο Yep Rock Records, που τους συγκεντρώνει όλους τους ωραίους, τους μαζεύει. Το πρώτο τραγούδι που δόθηκε και αναδύθηκε στη δημοσιότητα είναι το Imitation Wood Grain. Στις 22 Ιουλίου, τις προάλλες, αυτό που έδωσε κλώτσο να αρχινήσει η απόψινή ζωντανή δισκογραφική εκδρομή μας, το άλμπουμ βασίζεται σε τραγούδια του Von, τα οποία οι Dear Tick προσέγγισαν με νέες ενορχιστρώσεις. Σε μια ασυνήθιστα δημιουργική διαδικασία, ο Von περιορίστηκε αποκλειστικά στο τραγούδισμα, αφήνοντας τα μέλη του συγκροτήματος, στους Dear Tick δηλαδή, όλες τις υπόλοιπες μουσικές και ενορχιστρωτικές αποφάσεις. Ο John McCauley, τον Dear Tick, δήλωσε ότι η συνεργασία αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για το συγκρότημα, καθώς όλοι είναι εδώ και χρόνια θαυμαστές της τραγουδοποίησης του Von, όλοι οι Dear Tick, πώς να μην είναι άλλωστε. Ποιος δεν αγαπά τον Ben Von? Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Von εξήγησε ότι επιδίωξε να ακούσει τα τραγούδια του μέσα από μια οπτική εντελώς διαφορετική από τη δική του, παρακολουθώντας συχνά από το control room τη δουλειά του συγκροτήματος, μέχρι να ακούσει τις ιδέες του και τις ιδέες τους να παίρνουν μορφή στις πρώτες ηχογραφήσεις. Και έτσι, μετά τη συνεργασία, το πρώτο συγκλάκι συνεργασίας Ben Von με Dear Tick, απλώνεται μπροστά μας ορθάνυχτος ο δρόμος για τους Dear Tick.

Αυτά είναι φινάλε. Οι Dear με double E tick ξεφύτρωσαν το 2024 στο Rhode Island με μπροστάρι τον John McCauley και τράβηξαν αυτιά πάνω τους, την προσοχή πάνω τους, επειδή δεν χώρεσαν ποτέ εύκολα σε μια κατηγορία. Ξεκίνησαν κοντά στην alt country, αλλά στην πορεία έβαλαν στον ήχο τους garage rock, folk και κλασικό αμερικανικό rock and roll. Φέτος, στις 5 Ιουνίου, κυκλοφόρησαν το Coinomatic, η Dear Tick. Από αυτόν τον δίσκο ακούσαμε δεύτερο στα εν εξέλιξη διαμάντια, το τραγούδι Eyelid. Ακολουθεί ο Bill Lloyd.

Bill Lloyd είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μορφές στα αμερικανικά μουσικά πράγματα και όχι μόνο επειδή το όνομά του το μικρό τελειώνει σε δύο Λου και το επώνυμό του αρχίζει από δύο Λου, Bill Lloyd. Τον μάθαμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ως το ένα μισό των Foster and Lloyd, όπως λέμε Marks and Spencer, του ντουέτου που συνέβαλε στην ανανέωση της country σκηνής εκείνης της περίοδου. Στη συνέχεια ακολούθησε μια πολύ σχηδής πορεία ως τραγουδοποιός, σόλο καλλιτέχνης, αν και είπαμε καλλιτέχνες είναι μόνο οι μπουγιατζίδες και σε δεύτερο τόνο οι κομμότριες, παραγωγός και συνεργάτης ονομάτων όπως η Marshall Crenshaw, Steve Earle και Al Cooper, τι λέρε μεγάλε. Τον Απρίλιο του 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Insta Pavlamentals. Άλμπουμ εντελώς διαφορετικό από όσα τον έχουμε συνηθίσει να κάνει τον Bill Lloyd, όπως φανερώνει και ο τίτλος του, πρόκειται για συλλογή κομματιών οργανικών, 12 οργανικών κομματιών συγκεκριμένα, μικρών μουσικών ιστοριών που πλέουν ανάμεσα στο power pop, το surf, την country, τα κινηματογραφικά θέματα που ρέπουν προς τον καουμπόικο κινηματογράφο και τις απρόβλεπτες ηχητικές παρεκκλήσεις που εδώ που τα λέμε πάντα χαρακτήριζαν το έργο του Lloyd. Στο άλμπουμ, δηλαδή το Instamentals, περσινό άλμπουμ του Bill Lloyd, συναντάμε πρώτο και καμαρωτό το Senor Discount, το οποίο μόλις έπαιξε στον 958 της R3. Εδώ πια έχουμε τον Greg Freeman.

Τον λένε Greg Freeman. Αυτός ο Greg Freeman έχει βγάλει το πρώτο του άλμπουμ το 2022 και το βάφτισε I Looked Out. Από στόμα σε στόμα έκανε όνομα και τώρα εμείς του δώσαμε την ευκαιρία να έχει απήχηση και στο ελληνικό κοινό, γιατί ως γνωστόν αν δεν περάσεις από τα διαμάντια δεν γίνεσαι διάσημος στα FM. Δημιούργησε αίσθηση σιγά σιγά ο Greg Freeman. Εμείς τον αφήσαμε να μας πει το Indu, I-N-D-U, που είναι το πρώτο σιγκλάκι, βγήκε στις 21 Ιουλίου από νέο άλμπουμ, το οποίο έχει πάρει τίτλο All Set The Bone και είναι να βγει στις 2 Οκτωβρίου. Φανερώνει το σιγκλάκι ένα δημιουργό με ευρία τραγουδοποιητική παλέτα, κάπου ανάμεσα στο indie noise και την παράδοση. Greg Freeman θα πρέπει να είμαι για τους να είναι για τους λάτρεις των στατιστικών η τρίτη φορά που παίζουμε το Indu, το καινούριο σιγκλάκι του Greg Freeman, και αυτό κάτι λέει. Μπορεί να λέει ότι έχουμε αιμονές. Bill Lloyd, Greg Freeman αμέσως πριν, και για να γίνουν τρεις οι ιδιαίτερες προσωπικότητές μας από το αχανές πεδίο της αμερικανικής τραγουδοποιίας, τον λόγο παίρνει ο Jeffrey Lewis, Sometimes Life Hits You. Εμένα μου λες, από το περσινό αλμπούμι του αντιφολκίστα The Even More Free Willing Jeffrey Lewis.

αυτό το pop ψυχεδελίζουν διαμάντι με αισθητούς velvet undergroundικούς απόϊχους το ψαρέψαμε από το περσινό και πιο πρόσφατο άλμπουμ The Even More Free Will in Jeffrey Lewis. Ο Jeffrey Lewis γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Lower East Side της Νέας Υόρκης, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες και αναγνωρισμένες μορφές του λεγόμενου anti-folk κινήματος, είναι τραγουδοποιός με χιούμορ, με έμφαση στη λεπτομέρεια, διαθέτει αφηγηματική στόφα, είναι και κομίστας που κουβαλά ολόκληρη την κουλτούρα της πόλης όπου μεγάλωσε. Ξεκίνησε, η αρχή έγινε με σπιτικές κασέτες στα τέλη των 90s, από τον έχουμε μεταδώσει στα διαμάντια. Και από το 2001, με πρώτο, όχι με τις κασέτες, αλλά έβγαλε το πρώτο άλμπουμ στη Rough Trade το 2001 και από εκεί αρχίσαμε να το μαθαίνουμε κι εμείς. Αρχίζει και αυτός μια πορεία που τον έχει αναδείξει, τον έχει καθιερώσει κεντρικό πρόσωπο της σκηνής, του anti-folk, ντε, με δεκάδες άλμπουμ, με EP, με περιοδίες επί περιοδιών, με σούπα-μούπες, με, όπως λένε οι θρησκευόμενοι, της Παναγιάς στα μάτια. Το The Even More Free Will in Jeffrey Lewis, με το ντυλανοπρεπές εξώφυλλο, οι πληροφορίες θέλουν τον Jeffrey Lewis να μένει στον δρόμο όπου τραβήχτηκε η εμβληματική φωτογραφία του ντυλανικού Free Willin. Αυτό το άλμπουμ του Jeffrey Lewis το περσινό, στο οποίο σταματήσαμε και εμείς, διαθέτει το αναμενόμενο σπιτικό κλίμα, ζεστή και DIY ηχητική ταυτότητα, αλλά να που έχουμε και ηλεκτρικές αναπτύξεις μελωδικές με ψυχεδελικό αυτοσχεδιασμό, καλή ώρα αυτό που μόλις παίξαμε, προσωπικές ιστορίες, υπαρξιακές χαριτομενιές, μικρές παρατηρήσεις της ζωής, λεπτές φιλοσοφίες και τραγούδια που ακροβατούν ανάμεσα στη μελαγχολία και στην παιχνιδιάρικη σοφία που τον συνοδεύει πάνω από 20 χρόνια, τον Jeffrey Lewis. Είναι μια όρημη δουλειά, μια δεμένη δουλειά, η οποία θα λέγαμε... Πόσο μεγάλος νιώθεις, άμα λες, θα λέγαμε. Το λένε πολιτικοί, το λένε δημοσιογράφοι, το λένε ποδοσφαιριστές, το λένε όσοι αρθρώνουν δημόσιο λόγο στα κανάλια. Είναι μια... Πάμε λοιπόν ξανά να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Είναι μια όρημη δεμένη δουλειά που θα λέγαμε συνοψίζει όλο το ύφος του. Έχουμε και ακόμα έναν στη σειρά ξεχωριστό παίχτη από το φάσμα, μην πω και το στερέωμα της αμερικανικής τραγουδοποιίας. Συνακροτές και φίλοι, την προσοχή μας στραμμένη πάνω στον Ryan Davis και τους Roadhouse Band. I'll give up if you let me.

Να το σπάλει ο Ryan McGuire Davis από το Louisville του Kentucky, δεύτερο άλμπουμ με τους Roadhouse Band. Λέγεται New Threats from the Soul, βγήκε πέρσι 25 Ιουλίου του 2025. Νωρίς το πήραμε χαμπάρι. Θα επαναλάβω ότι όλο έγραφα στα χαρτάκια Ryan Davis and the Roadhouse Band να ακούσω, με την προσδοκία ότι θα είναι ωραίο το άλμπουμ, και τελικά αξιώθηκα κάποτε και το άκουσα πρόσφατα και όντως είναι ωραίο το άλμπουμ. Πρόκειται για δίσκο που φιλοξενεί 7 τραγούδια, συνολική διάρκεια σχεδόν μια ώρα. Ένα δίσκο ο οποίος αντλεί από τις δεξαμενές της Αμερικάνα, του folk, του indie rock και της ψυχεδέλειας. Δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένη φόρμα. Είναι ένα συμπαθέστατο τουρλού τουρλού. Στα δικά μου όμως τα αυτιά διαπνέεται από αύρα νιλιανγκικότητας. Θέλω να πω ότι ανακαλεί στη μνήμη ηχητικές παραστάσεις από στιγμές του Neil Young. Ακούσαμε το Better If You Make Me από το New Threats From The Soul, περσινό άλμπουμ του Ryan Davis και των Roadhouse Band, μιας πολυμελής κολεκτίβας μουσικών. Ο Davis προείσταται της κολεκτίβας αυτής, ξεδιπλώνει το αφηγηματικό storytelleratζίδικο ταλέντο του, σκαρώνει και διηγείται ιστορίες και παραμύθια, δίνει βάρος στον στίχο, στον λόγο, στον ποιητικό λόγο, και δίνει και σημασία στην εκφραστικότητα, στην εκφορά του τραγουδικού λόγου. Μέχρι και ο Will Oldham τον καταδέχεται σε αυτό το άλμπουμ. Τώρα εδώ που τα λέμε, ίσως ο Ryan Davis, η ιεροσυλία, θα το πω όμως, μ' αρέσει περισσότερο από τον Will Oldham. Μέχρι και ο Will Oldham τον καταδέχεται σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο, εντάξει, δεν σβήνει σε ολόκληρη την πορεία, την μακρόχρονη πορεία του Will Oldham με τα πόσα δύο άλμπουμ του Ryan Davis, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συμπάθεια μου ρέπει πιο πολύ προς τον Ryan Davis. Συμμετέχει ο Will Oldham στο άλμπουμ του Ryan Davis και των Roadhouse Band, ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να ταξινομηθεί θερυπίν δίπλα στους Silver Juice ή τους Mountain Goats, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο ευθύς αμέσως. Οι στίχοι του Ryan Davis εκφέρονται με ενορχιστρωτικούς πειραματισμούς και λεπτομέρειες που χρειάζεται να ακούσεις αρκετές φορές το τραγούδι για να τις προσέξεις, ίσως. Οι διάρκειες των track είναι απλωμένες. Έχουμε και τραγούδι μέχρι και σχεδόν 12 λεπτά της ώρας να εκτείνεται. Εμείς, επαναλαμβάνω, χαρίσαμε χρόνο από την εκπομπή μας και αέρα από τον αέρα του 958 στο τραγούδι Better If You Make Me, που έχει διάρκεια 6 λεπτά ακριβώς. Better If You Make Me από το περσινό New Threats From The Soul, Ryan Davis and the Roadhouse Band. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Επί σειρά ετών πια στο καθεβραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με live streaming. Συγκροτούμε μια αλληλουχή από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν ποτέ. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας απόψε από την κονσόλα ο Κώστας Σταθάκης. Τώρα όμως ακούμε τους The Mountain Goats του John Darnielle.

Πήγε και 40 και δεν έχω πει ούτε πυλώνας, ούτε κυρίως από εκεί και πέρα. Ομιλητής είμαι εγώ. Οι The Mountain Goats είναι εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες το βασικό όχημα έκφρασης του John Darnielle, D-A-R-N-I-E-L-L-E. Τους πιλωτάρει ο John Darnielle τους Mountain Goats. Γιατί δεν τα λέμε τα πράγματα ως έχουν? Mountain Goats ίσον John Darnielle. Ένας τραγουδοποιός που ξεκίνησε στις αρχές των 90s, στην αρχή ηχογραφώντας με κασετόφωνα και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο σεβαστές φωνές της αμερικανικής ανεξάρτητης μουσικής κίνησης χάρη στην ευρηματικότητά του αλλά και το λογοτεχνίζον τα περαμέντο του στην στιχουργία. Έχει δεκάδες άλμους στο ενεργητικό του, έχει και πιστό κοινό που τον παρακολουθεί, έχει χτίσει και αποκτήσει φήμη αφηγητή με σπάνια δικαίως. Έχει χτίσει και αποκτήσει φήμη αφηγητή με σπάνια ικανότητα να μεταμορφώνει προσωπικές και παράξενες ιστορίες σε τραγούδια που λαμβάνουν σχεδόν εξώκοσμες διαστάσεις και υποστάσεις. Εμείς πού τον ακούσαμε, πού τους ακούσαμε τους Mountain Goats? Στο τραγούδι, να φαίνεται από τον τίτλο η ευρηματικότητα που έλεγα, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, που είναι το πρώτο συγκλάκι, 13 Μαΐου, αλλά δύο έχουν βγει, από το ορισμένο να βγει στις 7 Αυγούστου νέο άλμπουμ Days των Mountain Goats. Ξαναλέω. Ακούσαμε το τραγούδι Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Πρώτο συγκλάκι από το νέο άλμπουμ Days των Mountain Goats που βγαίνει στις 7 Αυγούστου.

Οι Jackets, The Jackets, ξεκίνησαν το 2008 στη Βέρνη της Ελβετίας με την Jackie να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα και τον Chris στα τύμπανα. Μέσα στα χρόνια έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Α, τώρα θυμήθηκα την κάρτα μιας συναδέλφης σας. Λέω συναδέλφης σας γιατί προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της λεγόμενης μουσικής βιομηχανίας. Ποια μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα? Άντε. Ήταν η κυρία αυτή και φίλη κατά τα άλλα και συμπαθέστατη και χρόνια στη δουλειά. Επειδή είπα αισθητή την παρουσία τους, ήταν η κυρία υπεύθυνη δισκογραφικής εργασίας και είχε στείλει μια κάρτα σε κάποιον με λουλούδια, με CD. Είχε στείλει προφανώς και είχε μια κάρτα και την είδα, έτυχε να την δω και εγώ αυτή την κάρτα και, και έγραφε η κάρτα. Εύχομαι πάντα να κάνετε αισθητή, με έψιλον αισθητή, πολύ ωραίο, την παρουσία σας στο, ξέρω εγώ, στην πολιτική, που τι ήταν ο άνθρωπος, πολιτικός, δημοσιογράφος. Ας το πούμε και εμείς έτσι λοιπόν, οι Jackets έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην διεθνή garage rock σκηνή. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Rock and Roll Band, είναι ένα από τα δύο νέα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ειδικά για το Essentials. Τι είναι το Essentials? Είναι συλλογή που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026 και συγκεντρώνει υλικό από την μέχρι τώρα διαδρομή τους ολόκληρη των Jackets. Και επειδή μπερδέψαμε αισθητή, μεστητή, κυρίες, κάρτες, μουσικές βιομηχανίες, ας τα πούμε από την αρχή για να βγει νόημα. Ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Rock and Roll Band. Εύληπτο, κατανοητότατο. Το λένε οι Jackets. Και αυτό εύκολα το καταλαβαίνουμε. Και είναι συγκλάκι από μια συλλογή που λέγεται Essentials. Συλλογή των Jackets. The Jackets Rock and Roll Band. Οι εκπομπές μας, συνακροατές και φίλοι, έχω την τιμή να θυμίσω, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio. Αρχείου πια on demand που λέμε στα χωριά μας, στο erteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους. Έτσι, εύκολα μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί διαβάζοντας μόνο το τιτλάκι και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών.

Νάκι Μάτμπολ, οι οποίοι ανήκουν στη στρατιά του νεοϊορκέζικου hardcore και μάλιστα έχουν τιμητική περίοπτη θέση σε αυτήν τη στρατιά, ηγέτες. Διαμορφωτές, ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, μεγάλωσαν δίπλα σε ονόματα όπως η Agnostic Front, να τα λέμε και αυτά, και από πολύ νωρίς, δεν ήταν κάτι σαν γκουρού τους η Agnostic Front, άρχισαν να έχουν οι Madball πια, ακολουθητές και αυτοί στις δισκογραφικές κυκλοφορίες τους, μα και στις συναυλίες που δίνουν. Στο τιμόνι έχουν τον Freddy Christian, που είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο καταξιωμένες περσόνες, με μακρά παρουσία στον κλάδο, πολλά ένσημα, από το νέο τους άλμπουμ Not Your Kingdom. Το νέο άλμπουμ Not Your Kingdom, 24 Ιουλίου, τον Madball, ακούσαμε το The Ride. 1, 2, 3, είμαστε έτοιμοι για την αυτού ψυχεδελότητα των Robin Hitchcock. Και μάλιστα, εδώ βαδίζει σε funky ψυχεδελικά μονοπάτια.

Ο Ρόμπιν Χίτσκοκ με τα στυλάτα του πουκάμισα και την νεανική φωνή του στα 73 του κατέθεσε και αυτό τον πολύτιμο βολό του στο πεζολιστικό ταμείο μας. Πεζολιστικό ταμείο μας, έτσι έπρεπε να βγει, το άσμα Building from the Ruins. Από το καινούργιο του άλμπουμ, 24 Ιουλίου, The Confuser, ξεπρόβαλε ο Χίτσκοκ Ρόμπιν με Y, Hitchcock με I, στα τέλη της δεκαετίας του 70 με τους Soft Boys. Οδήγησε τους Egyptians, αλλά και τους Venus 3, και έκτοτε ακολουθεί μια από τις πιο συνεπείς και πλούσιες σε αριθμό κυκλοφοριών, μα και σε εμπνεύσεις, πλούσιες και συνάμα προσωπικές διαδρομές που μπορεί κανείς να συναντήσει στο σύγχρονο ροκ. Α, και έδωσε και μια πληθωρική, σφριγιλή, απολαυστική συνέντευξη ο νασβιλοποιημένος Βρετανός με την Αυστραλίδα, έτσι το θέλω, Αυστραλίδα σύζυγο, Emma Swift, τραγουδοποιήνα και αυτή, την οποία συνέντευξη έχω κοινοποιήσει και στο προφίλ John Simandiras Radio DJ στο Facebook, προφίλ που υπάρχει για τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση, συνακροτές και συμμουσικόφιλοι. Τα εξηγάμε καλά, αν όχι, μήνυμα ακριβώς στο John Simandiras Radio DJ στο Facebook. Και εδώ είμαστε σε ένα από τα γκρουπ του Αυστραλού Dom Mariani, τους Datura 4, και με αυτούς φεύγουμε. Σταθάκης κονσόλα, Simandiras μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ συνακροατές και φίλοι για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Αύριο πάλι στις 10 στο 9.58 ως τις 11 το βράδυ, η Datura 4.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Άλλη μια ώρα με επιλογές από τη jazz δισκογραφία ξεκίνησε στο Jazz Club του 958 με τον σημαντικό βοκαλίστα Eddie Jefferson να ερμηνεύει το «I just got back in town». Η συνέχεια από το πιάνο του Art Tatum και το τενόρο του Ben Webster στο στάνταρτ του Jerome Kern «All the things you are».

Εκεί που οι κριτικοί μιλούσαν για μεταφορά της τεχνικής της τρομπέτας στο πιάνο από τον Έρλ Χάινς στα 1920, οι κρουστές δυνατότητες του οργάνου έγιναν γνωστές 40 χρόνια αργότερα. Σε μερικά αυτιά η μουσική του πιανίστα Σέσιλ Τέιλορ ακουγόταν ευρωπαΐζουσα, αλλά για άλλους η κρουστή εισαγωγή του είναι προέκταση της αφρικάνικης παράδοσης. Οι πιανίστες του 70 όμως έβλεπαν το πιάνο σαν 88 καλοκουρτισμένα τύμπανα. Το ίδιο το βιμπράφωνο που καθιερώθηκε στη τζαζ από τον Lionel Hampton και τον Milt Jackson. Έχει μελωδική λειτουργία παρά το γεγονός ότι ανήκει στα κρουστά όπως το ξυλόφωνο. Οι μεταγενέστεροι δεξιοτέχνες σαν τον Bobby Hutcherson και τον Walt Dickerson είχαν πιο μεταλλικό ήχο από τους παλιούς, αλλά ο Καν Τζαμάλ από τη Φιλαδέλφια, που έχει παίξει με τον Σάνι Μάρεϊ και τον Μπάιαρτ Λάγκαστερ, προχώρησε ακόμα πιο πέρα, εγκαταλείποντας συχνά τα τσαχπίνικα χαρακτηριστικά του οργάνου για να συγκεντρωθεί στις δυνατότητές του σαν κρουστού. Η μουσική του Σικάγου και στον AACM και στην αρκέστρα του Σαν Ρα ήταν οι πρώτοι που φανέρωσαν τις δυνατότητες ενός mid-drummer να βγάλει κρουστό ήχο. Αν και υπήρχαν καταπληκτικοί drummers στο σύνδεσμο, το Art Ensemble of Chicago, που υπάρχει με διάφορες μορφές από το 1962 μέχρι σήμερα, δεν είχε μόνιμο drummer επί αρκετά χρόνια. Κάτω από την καθοδήγηση του Roscoe Mitchell, πέρασαν από το group οι Alvin Fielder, Leonard Smith, Philip Wilson και για μια ηχογράφηση ο Robert Crowder, από τους οποίους κανείς δεν ήταν μέλος του AACM. Ο Γουίλσον είναι ένας από τους άγνωστους ήρωες της νέας μουσικής, αλλά ο θάνατός του συνέπεσε με την τάση για ομαδικό παίξιμο στα κρουστά. Επειδή δεν βρέθηκε αντικαταστάτης του, ο Μίτσελ και περιστασιακά ο Τζάρμαν έπαιρναν τη θέση του στις περιπτώσεις που χρειαζόταν πραγματική drums. Η άποψή τους για τη συλλογικότητα είναι φανερή στο People in Sorrow, μια σύγχρονη συμφωνία του Τζάρμαν που ηχογραφήθηκε στη Γαλλία. Η μία πλευρά του δίσκου είναι σχεδόν ολόκληρη, αφιερωμένη στην έρευνα των ηχοχρωμάτων των κρουστών και όχι του ρυθμού. Ωστόσο, ο Τζάρμαν ενδιαφερόταν για το πολιτικό αποτέλεσμα που προκαλούσαν οι τελετουργικές εμφανίσεις του Art Ensemble και σε αυτή τη βάση το ότι έπαιζε αφρικάνικα κρουστά αποκτούσε και μία άλλη σημασία. Δεν ήταν τίποτα καινούριο βέβαια το να χτυπάει μία κουδούνα ένας σαξοφωνίστας. Ο Ντίζι Γκιλέσπι είχε αναθέσει αυτό το ρόλο στους συνεργάτες του χρόνια πριν, όταν πήρε στην μεγάλη μπάντα του τον Τσάνο Πόζο, εισάγοντας τους λεγόμενους αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Ωστόσο, βλέποντας το θέμα από επαναστατική άποψη, οι Art Ensemble έκαναν κάτι λίγο διαφορετικό από ότι ο συνεργάτης του Γκιλέσπι που έπιανε μια κολοκύθα και την κούναγε. Κάτι λίγο διαφορετικό.

κάνοντας μια πολιτική δήλωση με την ίδια τη σωματική του παρουσία. Θα συνεχίσουμε με τον Ισπανό πιανίστα Άμπερ Αμπάντε, που γεννήθηκε το 1977 στη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Το κομμάτι που θα τον ακούσουμε έχει τίτλο «Ζιγκουράτ». Μαζί του ο Πάμπλο Μάρτιν Καμινέρο στο κοντραμπάσο και ο Μπρούνο Πεντρόζο στα ντραμς.

αρκετά κοινωνιολογικά συμπεράσματα βγαίνουν από την αυξανόμενη χρήση των κρουστών σε όλα τα πεδία της αφροαμερικάνικης μουσικής, όσο και από την επικράτηση της ιδέας να φτιάχνει ο ίδιος ο ντράμερ και το παραδοσιακό σετ του. Ο Άντριου Σιρίλ συμπεραίνει ότι το συμβατικό drum set φτιάχτηκε χάρη στην επιθυμία να αναπαραχθούν οι πολύπλοκοι ρυθμοί και οι τονικότητες των χοροδιών κρουστών της Αφρικής που δεν ξεχάστηκαν από τους μαύρους στη νέα τους πατρίδα. Αλλά το σχήμα και το μέγεθός του προσδιορίστηκαν από οικονομικούς παράγοντες. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί γιατί στερεώνουν το τόμ πάνω στην κάσα, ο Σιρίλ παρατηρεί ότι αυτό πρέπει να καθιερώθηκε επειδή στα θέατρα των πόλεων σαν τη Νέα Ορλεάνη ο χώρος για την ορχήστρα ήταν πολύ περιορισμένος. Έχουμε συνηθίσει τόσο τα σετ του εμπορίου ώστε πολλοί νεόκοποι ντράμερ δεν καταδέχονται να παίξουν τα τύμπανα που συναρμολογήθηκαν από διάφορα κομμάτια. Όταν ο Σάνι Μάρεϊ ηχογραφούσε για την Τζιχάντ, τα πιατίνια του ήταν αυτοσχέδια στημένα. Το ράιτ κρεμόταν από ένα σφυριλατημένο σίδερο, ενώ το φιούτσιμπαλ κρατιόταν με ένα σύστημα από σύρματα ανάμεσα στα δύο πιατίνια. Και άνθρωποι σαν τον Ed Blackwell και τον Milford Graves πάντα αισθάνονταν περήφανοι να παίζουν σε ένα σετ τύμπανα που έφτιαξαν οι ίδιοι. Ο Graves άλλωστε, τόνιζε πάντα ότι στα τύμπανα σημασία έχει ο ήχος και όχι η δυτικοποιημένη τους εμφάνιση.

από το 1997 και το CD 1&1 ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο Diana. Ο Herbie Hancock έπαιξε πιάνο και ο Wayne Shorter σοπράνο σαξόφωνο. Θα συνεχίσουμε με τον Charles Mingus και το άλμπουμ Mingus Dynasty που κυκλοφόρησε το 1959. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο New Now, Know How. Μαζί με το Mingus είναι ο Benny Golson στο τενόρο, ο Jerome Richardson στο βαρύτονο, ο Richard Williams στην τρομπέτα, ο Roland Hanna στο πιάνο και ο Danny Richmond στα drums.

Φίλοι και φίλες, απόψε, σε αυτή την ώρα, διαβάστηκαν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο «Σοβαρός ο και η ζωή σου» της Βαλερή Βίλμερ. Κάπου εδώ, ακόμα ένα jazz club του 958 φτάνει στο τέλος του. Ο Στέφανος Ιακωβίδης ήταν στη τελική ρύθμιση του ήχου και ο Πάνος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γεια χαρά λοιπόν και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Blade Runner 2049 είναι αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2017 και συνέχεια φυσικά του Blade Runner του 1982. Τη σκηνοθεσία της ανέλαβε ο Denis Villeneuve. Η κινηματογραφική φωτογραφία έγινε από τον Roger Deakins, ο οποίος πήρε και Όσκαρ μάλιστα. Πρωταγωνιστεί ο Ryan Gosling, ενώ ο Harrison Ford παίζει ξανά το ρόλο του Rick Deckard. Ο Ridley Scott, ο οποίος σκηνοθέτησε την αρχική ταινία, έγινε εκτελεστικός παραγωγός και βέβαια προσπάθησε να βάλει το χέρι του και το έβαλε δηλαδή στο σενάριο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους γερμανικούς κινηματογράφους στις 5 Οκτωβρίου του 2017 και στους αμερικανικούς κινηματογράφους την επόμενη μέρα. Τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το Blade Runner 2049, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2017 που σκηνοθέτησε ο Denis Villeneuve. Το Blade Runner 2049 δεν είναι remake ή επανατοποθέτηση του εμβληματικού αριστουργήματος του Ridley Scott. Πρόκειται για συνέχεια του έργου που βασίστηκε στο δυστοπικό και ελλειπτικά οραματικό ηλεκτρικό πρόβατο του Philip Dick, πάντα στο ζωφερό, βροχερό Λος Άντζελες 30 χρόνια αργότερα. Το κοινωνικό χάος είναι δεδομένο και ολοφάνερο, έχει προηγηθεί ένα blackout και τα περισσότερα αρχεία έχουν σβηστεί. Blade Runner, ο διώκτης του εγκλήματος, είναι ο Ryan Gosling, ο Κάπα, ένας αποτελεσματικός υπεύθυνος αστυνομικός, ο οποίος αναφέρεται στον υπολογό Τζόση που κάνει ο Ρόμπιν Ράιτ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για τον Blade Runner 2049, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2017, σε σκηνοθεσία του Denis Villeneuve. Αν θυμάστε, ο κατασκευαστής των ρεπλικών, ο Tyrell, έχει δολοφονηθεί από ένα προηγούμενο δημιούργημά του, ο Rutger Hauer, ο οποίος απαιτούσε προέκταση ζωής, αλλά δεν κατάφερε να αυτοτροποποιηθεί, και τη θέση του πήρε ο Νιάντερ Γουάλας, ένας ζεν φιλόσοφος που ζει σαν ημίθεος, με το δεξί του χέρι την Λουβ. Ο Κάπα λαμβάνει την εντολή να αναστείλει μια επικίνδυνη κατάσταση, ένα μυστικό που αν διαδοθεί μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο. Η ερευνά του τον οδηγεί στη τέχνη του αστυνομικού Ντέκαρτ, στην καλύτερη στιγμή του στον κινηματογράφο ο Χάρισον Φόρτ για πολλούς, ο οποίος εξαφανίστηκε 30 χρόνια πριν, και ενώ οι ερωτήσεις αθροίζονται, η Λουβ έχει πάρει προσωπικά την υπόθεση.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το Blade Runner 2049, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2017 που σκηνοθέτησε ο Denis Villeneuve. Ενώ η πρώτη ταινία γυρίστηκε αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα γυρίσματα αυτής της ταινίας πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο στούντιο Κόρντα, κάπου στην Ουγγαρία, 30 χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκεί, ένας εργάτης οικοδομής που εργαζόταν για την ταινία σκοτώθηκε. Άλλες σκηνές γυρίστηκαν στην Ισλανδία και κάποιες στην Ισπανία. Ο Ρότζερ Ντίκινς ήταν ο εικονολήπτης. Ο σχεδιασμός της παραγωγής έγινε από τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντένις Γκάσνερ.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με μια εξαιρετική funk και jam μπάντα ξεκινήσαμε σήμερα. Ο λόγος για τους Dumpsta Funk από τη Νέα Ορλεάνη, ένα κουιντέτο στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν και δύο από τη νεότερη γενιά των Neville Brothers, ο Ivan και ο Ian Neville, τραγουδιστής, πληκτράς και γιος του Aaron Neville ο πρώτος, κιθαρίστας και γιος του Art Neville ο δεύτερος. Ο τελευταίος τους και πολύ πρόσφατος δίσκος έχει τίτλο «Where do we go from here?».

958 της R3, ωκεάνος του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, United Nations Stomp και Backwash, τα δύο μέχρι στιγμής κομμάτια που ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο τον Dumpsta Funk και πάμε τώρα και για το ομότιτλο Where Do We Go From Here λοιπόν.

Και από το ρωμαλαίο και γεμάτο κοφτερές γωνίες νεοορλεανέζικο φανκ των Dumpsta Funk, περνάμε τώρα φίλοι και φίλες στο σοφιστικέ φανκ ενός γερμανικού σχήματος, ένα ιδιότυπο φανκ, αφού παίζεται από σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπόνι, τύμπανα και λίγα ηλεκτρονικά. Three Fall το όνομά τους, Medium Rare ο τίτλος του κομματιού.

και από τη Γερμανία και πάλι πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αθήνα της Τζόρτζια, για την ακρίβεια, βρεθήκαμε τη φορά αυτή, όπου και συναντήσαμε μια σπουδαία rock and jam μπάντα, τους Widespread Panic. Σε ένα κομμάτι του Alan Price, των Animals, τους ακούσαμε μόλις, το Cell Cell, και συνεχίζουμε. Αυτοπροσώπως ο Alan Price τώρα, και μάλιστα να διασκευάζει και αυτός, και μάλιστα να διασκευάζει Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You.

Και από το 1968 και πάλι πίσω στις μέρες μας, ο Καναδός Ντανιέλ Λανουά είναι που θα μας βοηθήσει σε αυτό, με ένα από τα καινούργια του τραγούδια, Power.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν οι Αμερικανοί από το Boys του Idaho, Boys Gover Band, και η διασκευή τους στο Back on the Chain Gang των Pretenders. Chuck Prophet τώρα και Best Shirt On.

Λουκ Τουκ Σίαρερ το όνομά του. Πρόκειται για τον πλέον Αμερικανό από τους Βρετανούς ροκ τραγουδοποιούς των τελευταίων 10-15 χρόνων. Στο Sudden Getaway τον ακούσαμε μόλις και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Πίσω και πάλι στο χρόνο, 1984, αν θυμάμαι καλά, Rain Parade και Cheap Wine.

Και αυτό που ξεκινήσαμε μόλις να ακούμε, φίλοι και φίλες, το As It Ever Was των Βέλγων Absinthe Minded, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ρούλα Αρβανιτίδου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλώς ορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Στον ήχο ο Ανδρέας Κοράνης, ο οποίος ειδικεύεται στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες, συνοδοιπόροι σε αυτή την εκπομπή συνήθως είμαστε. Πήγε ο Βακογιώργος στην επιμέλεια για παρουσίαση, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφεται 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Remembering Now, άλμπουμ νούμερο 47 για τον Αϊθαλή Βορειοϊρλανδό Van Morrison. Πρόκειται για την επιστροφή σε αυθεντικές συνθέσεις μετά από δίσκους με διασκευές και νέες ενορχιστρώσεις. Το Down to Joy είναι το πρώτο single του άλμπουμ, έχει ακουστεί στο φιλμ του Kenneth Branagh Belfast και έχει υπάρξει και υποψήφιο για Όσκαρ τραγουδιού. Το δεύτερο single του δίσκου είναι το Cutting Corners. Εμείς όμως επιλέγουμε το ομώνυμο κομμάτι που έχει και αυτοβιογραφικά στοιχεία και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ρεμπέκα Βάσμαντ είναι μια παραγωγός από την Γλασκόβη, η οποία συνεργάζεται με εκλεκτικούς καλλιτέχνες, αλλά λειτουργεί και ως σόλο. Είναι γνωστή στην πατρίδα της για τα πάρτι που διοργανώνει, όπου γεφυρώνει την τζαζ με τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή. Επίσης, να πούμε ότι έχει συμμετάσχει σε διάφορα διάσημα φεστιβάλ του κόσμου. Πρόσφατα ηχογράφησε το Who We Are Becoming, όπου που είναι μια συνεργασία των δισκογραφικών New Soul και Women in Jazz. Στον δίσκο συμμετέχουν η τραγουδίστρια Emily Boyd, η οποία τραγούδησε στο Divine και θα ακολουθήσει και στο Rooted. Επίσης την πλαισιώνουν η Amanda Whitting στην άρπα, Lee Radley στο μπάσο, Graham Costello στα drums και Cameron Thomas and Duncan στη τρομπέτα. Ας ακούσουμε λοιπόν Rebecca Vassmond και την σύνθεση Rooted με την Emily Boyd στα φωνητικά.

Και συνεχίζουμε με τους Gogo Penguin, το εκλεκτικό σχήμα από το Manchester που αναμειγνύει jazz, κλασική και ηλεκτρονικούς ήχους. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 7 studio album, 2 EP και 3 ζωντανά. Τελευταία του δουλειά είναι το Necessary Fictions που βρίσκει τον πιανίστα Chris Illingworth, τον drummer John Scott και τον μπασίστα Nick Blacka να σκάβουν βαθιά εσωτερικά για να φτάσουν σε αυτά που θεωρούν απόσπαστα αυθεντικά χαρακτηριστικά τη δεδομένη στιγμή. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το What We Are and What We Are Meant to Be.

στο Necessary Fiction, Syncopal Penguin, ενσωματώνουν synth, moog, ηλεκτρικό μπάσο περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Το άλμπουμ αυτό διαδέχτηκε τον δίσκο του 2023, Everything is going to be okay. Και το δεύτερο κομμάτι που επιλέγουμε είναι το State of Flux με τους Manchester Collective.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πει Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το Danse Divine είναι το τέταρτο άλμπουμ του διδήμου των Jet Joa και Lieutenant Nicholson, Afro Soul Jazz και Disco με εξωτικό άγγιγμα από το Παρίσι. Το νέο τους πόνημα, όπως είπαμε, το Danse Divine είναι... Μάλλον κυκλοφόρησε από την Hot Casa Records. Ακούσαμε τον Jackson Pollock, το οποίο είναι βέβαια μια σαφής αναφορά, φόρος τιμής στον διάσημο Αμερικανό ζωγράφο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη σύνδεση Danse Divine.

Οι Mini Crusaders μας έρχονται από την Ιαπωνία να μειγνύουν παραδοσιακά τραγούδια με ήχους από την Καραϊβική και την Αφρική. Συγκεκριμένα, μάλλον παίρνουν παραδοσιακά τραγούδια της πατρίδας τους, τα Μίνιο, τα λεγόμενα, τα οποία τραγουδούσαν πριν από πάρα πολλά χρόνια οι Ιάπωνες ψαράδες, παλαιστές του σούμο, ανθρακορίχοι και πολλοί άλλοι εργάτες και εργαζόμενοι, και τους δίνουν έτσι μια νέα πνοή με ενορχιστρώσεις και ένα world άγγιγμα. Μας εντυπωσίασαν με το Echoes of Japan, το debut του 2017, νέα του δουλειά είναι το Tour of Japan, και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Konpira Fune Fune.

Και το δεύτερο και τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Mini Crusaders, από τη νέα του δουλειά Tour of Japan, το Soran Bushin. Ευχαριστούμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, όπως κάθε Τετάρτη με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Η εκπομπή Τεχνιέντο συντροφιά σας αυτήν την ώρα, καθημερινά αυτήν την ώρα και για μια σχεδόν ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα με τον Νίκο Κακαρίκο, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής όπως πάντα. Με τις μεσημεριανές μας ραδιοφωνικές ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτισμό, μουσική παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Για επαιτίους και αφιερώματα. Αλλά και για θεματικές που έχει επιλέξει αυτή η εκπομπή και μία από αυτές είναι και αυτή που συνεχίζουμε σήμερα, μικρά σημειώματα για μεγάλους συνθέτες, με την δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Σταυριανό, που θα μπορούσες να πεις ότι έχει και μια επαιτειακή αξία, καθώς και ο Γιώργος Σταυριανός υπήρξε ένας από τους πολύτιμους συνεργάτες που πέρασαν από αυτό το ραδιόφωνο στην ιστορία των 30 χρόνων του.

Επιχειρώντας σήμερα να περπατήσουμε λίγο στην μουσική διαδρομή του Γιώργου Σταυριανού μέσα στην δεκαετία του 1990 που είναι ιδιαίτερα μεστή και παραγωγική. Επτά προσωπικοί δίσκοι μέσα σε αυτήν την δεκαετία. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να μεταδώσουμε από όλα όσα είχα προγραμματίσει. Αλλά ξέρετε, αυτές οι εκπομπές δεν έχουν κάποιον διεκπεριωτικό ούτε υποχρεωτικό χρονικό, με χρονικό όριο δηλαδή, χαρακτήρα. Είναι εκπομπές οι οποίες επιθυμούμε, μέσα από τις οποίες επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο ενός συνθέτη και να τον ακολουθήσουμε στην μουσική εξελικτική του πορεία, να ακούσουμε και πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, να συζητήσουμε και μαζί σας και να γνωρίσουμε αλλά και να απολαύσουμε κυρίως το μουσικό του έργο.